Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: ξεχνιούνται. Τα μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941, 468, 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulumbasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulumbasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulumbasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
7: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
8: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική. Από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
10: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 5:30.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
12: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
14: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt.
0: Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
2: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού, αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
12: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινά.

0: Είς ό,τι χρειαστείς.
1: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

εδώ είμαστε και φθινοπορεινές καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Focus FM 103,6. 6 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στο Ράδιο Όραμα εκεί στην Έτωλο Ακαρνανία που μας κάνει ένα μετάδοση. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Βαϊμπεράδες μου, στείλτε τα μήνυματά σας και τις καλημέρες σας στο 69-074-83-484. Στείλτε όλοι, μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε, στείλτε. Τόσοι μας ακούτε. Είναι ωραίο να ανταλλάσσουμε καλημέρες, απόψεις. Εξαιρετικά φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από ό,τι αντιλαμβάνομαι έξω. Έχει αρκετή δροσούλα, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, στους 16 είναι στην Αθήνα. Περιμένουμε και κακοκαιρία, λέει, να έρθει γενικότερα στην χώρα, θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος. Θα τα δούμε βέβαια στην συνέχεια. Βέβαια τα site και όλοι αυτοί το γράφουν λες και είναι κάτι τρομακτικό, ας πούμε, το ότι θα χαλάσει ο καιρός και κακοκαιρία και από εδώ και από εκεί. Έρχεται χειμώνας, εγώ αυτό θα πω. Εντάξει, και ο χειμώνας έχει τα ωραία του, έτσι, τώρα μην λέμε. Κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της, αλλά βέβαια το ζητούμενο είναι ότι στο χειμώνα χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε το σπίτι μας. Αν είχαμε δηλαδή 5 φραγκάκια παραπάνω και ζούσαμε με αξιοπρέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα, νομίζω ότι θα τα καταφέρναμε μια χαρά.

Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Δημοσθένη. Σαν να έχει υγρασία, λέει ο καιρός. Στη Δέσποινα καλημέρα, καλημέρα στην Κύρα, στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Χθες, λέει, στο ανατρεπτικό δελτίο, ο κύριος Κακαβάς ανέφερε ότι θα πληρωθούν όλα τα αφημίσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ για να μας βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο που φυσικά θα το πληρώσει η επόμενη κυβέρνηση. Μήπως ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει? Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες, γιατί είναι η τελευταία ευθεία της κυβέρνησης λίγο πριν από το πέσιμο. Στην Τίνα καλημέρα, με υγεία, όμορφο φθινόπωρο. Ο Νίκος από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας στέλνει την καλημέρα του. Η Αναστασία από το Χαϊδάρι. Η Κατερίνα από τη Γερμανία, δροσερές καλημέρες. Με 7 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια, καλό πρωινό. Άλλη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε πλούσιοι, τι να κάνουμε. Καλημέρα στην Δέσποινα, στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα, στο Ιπποκράτιο, ακόμα στο Ιπποκράτιο είσαι. Τι θα γίνει? Σήμερα θα φύγεις αν όλα πάνε καλά. Άντε με το καλό, πρώτα ο Θεός να βγεις, και να τα πούμε από κοντά. Περαστικά εύχομαι και ό,τι καλύτερο. Στη Γιάννα στην Αθήνα καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο στις Αχαρνές Αττικής και 13 και σήμερα τι μετράς? 13 και σήμερα γιατί πράγμα, παίρνεις άδεια? Πάντως 2 και σήμερα μετράμε για την, για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα στην Περσεφόνη, ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή, λέει, φτάνει να μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου. Με 1,70 το πετρέλαιο και ηλεκτρικό στα ύψη γίνεται πλέον εφιάλτης. Έχω κάνει τις ωραιότερες εκδρομές χειμώνα, αλήθεια σας το λέω. Αλλά είναι αυτό ότι θέλει να έχεις και 5 φράγκα, ας πούμε, να πεις ότι μπορώ να ζεστάνω και το σπίτι μου. Μπορώ να πάω και κάπου, να πάρω έτσι την οικογένεια, να πάω κάπου. Έχει τόσο ωραία μέρη να πας το χειμώνα, πραγματικά. Κάτι γραφικά χωριουδάκια, έτσι. Κάτι μέρη, ας πούμε, να μου άρεσε πάρα πολύ στη Φλόρινα, στη Βίγλα που είχα πάει. Ήταν ονειρικό το μέρος, δεν το συζητώ. Εκεί στο Πισοδέρι, εκεί που έπεφτε το ξύλο με τον Τζίπρα, ναι. Αλλά αυτό θέλει να έχεις λεφτά. Φέτος το ταμείο είναι μείον, οπότε καθίστε εκεί που είστε. Καλημέρα στην Πόπη από τον συννεφιασμένο Πειραιά, στον Ιδωμενέα καλημέρα. Πότε θα δικαιωθούν, αναρωτιέται, στα δικαστήρια, οι γονείς στα δικαστήρια των Τεμπών. Αυτό είναι απορία άξιο, μακάρι να μπορούσα να σου το απαντήσω. Εννοείς 3η και 13 σήμερα. Κουνηθείτε από τη θέση σας. Σωστή η Κατερίνα. Ο πλούτος, λέει, δεν είναι στην τσέπη, είναι στην ψυχή. Μην τα μπερδεύουν. Ναι, συμφωνώ, εννοείται. Βέβαια, άμα είχαμε και κανένα φραγκάκι παραπάνω στην τσέπη, όχι ότι θα μας χαλούσε. Εντάξει, έτσι να μπορούμε να πάμε σε ένα σαλέ μια φορά το χρόνο, ρε παιδί, να το ζήσουμε λίγο κι αυτό. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής καλημέρα, στον Πασχάλη καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Ελευθερία επίσης καλημέρα, καλό πρωινό, που ετοιμάζεται για την εργασία της.

Όλα καλά θα πάνε, Κώστα, να το δεις, όλα καλά θα είναι. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά θα είναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σήμερα γιορτάζει, λέει ο Πρωθυπουργός. Κάθε Τρίτη και 13 αυτός γιορτάζει. Σκόρδα να έχετε μαζί σας. Κάνα σταυρό να φοράτε, κάνα ματόχαντρο, κάνα λαγοπόδαρο. Ξέρετε, όλα αυτά χρειάζονται. Χρειάζονται τέτοιες μέρες. Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Social media απαγόρευση λέει στους ανήλικους, καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπου λέει να θεσπιστεί όριο πρόσβασης τα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και η ενστάση, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι social media και παιδιά έχει ξεφύγει η κατάσταση και πρέπει κάπου να ελεγχθεί. Βέβαια, το θέμα είναι ότι πρέπει κατά κύριο λόγο να ελεγχθεί από τους ίδιους τους γονείς, αλλά... Εξελίξεις τις επόμενες ώρες, γράφει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Μετρό και Κυψέλη, εργασίες θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις. Χαμός στην Κυψέλη. Έχουν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις, τις οποίες τις έχω, νομίζω, ναι. Οπότε θα σας βάλω να τις ακούσετε, γιατί η περιοχή εκεί πέρα με τον Μετροπόντικα από κάτω, ο οποίος έχει σταματήσει βέβαια, οι κάτοικοι έχουν έρθει σε μια κατάσταση που είναι λογικό, έτσι. Ξαφνικά να βλέπεις το σπίτι σου να έχει ρογμές και να λες τώρα πέφτει, δεν πέφτει, θα μείνω άστεγος, τι θα γίνει. Και όχι τίποτα άλλο, δεν θα σε βοηθήσει και κανένας, το κράτος ανύπαρκτο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο οποίος επιμένει με προσλήψεις μόνιμων έως το τέλος του έτους και σε αριθμό 8.532, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠΛΕ για το δημόσιο. Social media, πώς θα μπει φρένο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Η κοροϊδία της κυβέρνησης που... λέει ότι από 10 θα το πάμε σε 15 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση στην επιδότηση για να βοηθήσουν δεν ξέρω ποιους. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να βοηθηθεί με 1,70 την τιμή του πετρελαίου. Το θέμα είναι ότι φέτος ο κόσμος θα κρυώσει. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την υπόθεση της Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι μετά από τόσα χρόνια βρήκανε τους εγκληματίες της Μαρφίν, οι οποίοι σκότωσαν 4 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα αγέννητο παιδί. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να τους βρούνε τι γινόταν. Μιλάμε για 16 χρόνια τώρα, έτσι δεν είναι λίγα. Ήταν τότε το 2010 όπου η χώρα έμπαινε στη δίνη των μνημονίων. Το πρώτο μνημόνιο ήταν πρώτο πυλών. Υπήρχε ένας αναβρασμός στην κοινωνία γενικότερα, δεν ξέραμε το τι μας περιμένει. Αλλά ότι θα φτάναμε σήμερα σε σημείο να μιλάμε για μια κατάσταση χειρότερη από τα μνημόνια, κανείς ούτε αυτό το περίμενε κανένας. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό και αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απαγόρευση με μεγάλη καθυστέρηση, πολλά να πάτε ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Ο πρωθυπουργός influencer που χαργεντιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη στα πυροτεχνήματα για τους ανηλίκους. Κύριο άρθρο της εφημερίδας, θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης δημοκρατίας.
Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση και για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη στην Βουλή. Ο Παύλος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλή, εκεί αναφέρεται. Μάχη τα επόμενη 24 ώρα για να σωθεί, δίνει τώρα η Kimberly Guilfoyle. Μη μας παίρνετε τη μιλφάρα από εδώ από την Ελλάδα, σας παρακαλώ, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, έκανε ζωάρα εδώ πέρα η γυναίκα, μην τη στο χαλάτι το ζούσε το όνειρό της, το ελληνικό όνειρο, το ελληνικό γίγνεσθε. Γιατί δηλαδή να τη στο χαλάσετε τώρα της γυναίκας, άντε. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν βλέπω να φτουράει. Άσχετα αν οι δημοσκοπήσεις τον θέλουν δεύτερο ή να κονταροχτυπιέται τέλος πάντων με το Πασόκ για δεύτερο κόμμα, θεωρώ ότι δεν φτουράει το πράγμα, δεν τραβάει η ομάδα. Γύρω στο 3 και κάτι, 4, κάπου εκεί τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Άντε 5 βαριά, παραπάνω δεν βλέπω. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Και η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μεγάλο πρόβλημα στην Κυψέλη. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. 4 τάσεις του Μετροπόλικα σε ένα μήνα πριν την 5η και φαρμακέρι. Για να δούμε τι μελγενέστε και το τι θα γίνει με στην περιοχή της Κυψέλης εκεί πέρα. Έχει ενδιαφέρον το θέμα να το παρακολουθούμε με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχουμε τίποτα τραγικά αποτελέσματα. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός με ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια είναι ότι για τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Ένας αντίπαλος τον οποίο ίσως εκεί στη Νέα Δημοκρατία να ξέρουν πώς να τον διαχειριστούν και γι' αυτό να θέλουν μάλλον να τον έχουν ως και καλά δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, για να φαίνεται ότι υπάρχει μια μεταξύ τους αντιπαλότητα. Νέα Δημοκρατία, όπως διαβάζουν, το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε γιατί έτσι, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει 25%, ο Μητσοτάκης κινδυνεύει με φυλακή. Αν του δώσετε 25%, την κάτσαμε. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια εννοείται ότι δεν παρέλειψε να μιλήσει και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά, όπου είπε ότι η αιτία της έντασης ή μιας πιθανής κρίσης ενός θερμού επεισοδίου για το οποίο ήδη προετοιμάζουν τους λαούς είναι η όξυνση του ανταγωνισμού της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης για να μπορέσει να αναβαθμιστεί η θέση τους στην περιοχή. Φοιτητική σύλλογη σήμερα, η διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα. Φωνική επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκαν και διώκονται οι δύο φασίστες. Motor Oil, 2 νεκροί εργάτες, απάντηση με απεργία αύριο Τετάρτη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Τα παιχνίδια τα οποία βέβαια γίνονται στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα.
και βλέπουμε ότι οι τιμές όχι μόνο δεν συγκρατώνται, αλλά έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Και έχουμε και ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο του Ισχύου, όπου εκεί πέρα θα ακούσετε μάλλον την όλη τραγικότητα και πώς τρώνε λεφτά από δημόσια έργα τα οποία αναλαμβάνουν. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση.

0: Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice. Ο ΝΕΔ, ο ΝΕΔ πρωτοπορία. Ρελάνς Χατζηδάκης σε δένδια. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Ο Χατζηδάκης εμφανίζει δίπλα του τους παλαιούς και νέους ονεδίτες, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Από κάτω έχει την Kimberly Guilfoyle. Αποκαλύψεις για τον διάδοχό της, λέει η εφημερίδα. Ματιές στον κόσμο, σε πολιτική ασφυξία ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εφημερίδα Μανιφέστο, ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά, σφαγή για τον Βλάκα, μέσα σε εισαγωγικά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργής και ακαντάρι για τον πόρτε παρόλε του Τσίπρα. Τι ντροπή, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Επίσης, φιλοξενεί συνέντευξη του Κυριάκου Πιερακάκη, ανακοινώνει, λέει, μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια και της κυρίας Βούλτευση, άλλο το rebranding και άλλο το rebound. Μπλόκο στα social media, Άδωνης Γεωργιάδης, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μία οθόνη. Ώρα 0 στη σύνοδο κορυφής, οι αποφάσεις για τον Αρμαγεδόνα των καυσίμων. Εφημερίδα Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview και 4 καταλήτες στον δρόμο προς τις κάλπες. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% όμως δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν το πιστεύω πάντως ότι ο Μητσοτάκης έχει 32%. Ηλεκτρονικό φίλτρο στα social media, μπλόκο στους ανηλίκους κάτω των 15, το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Εφημερίδα Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμον Αμερικής, Βικτωρίας, ούτως ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Έτσι όπως την έχετε καταντήσει την Αθήνα, βέβαια, τα κακοποιά στοιχεία δεν πρόκειται να απομακρυνθούν ποτέ. 16 βήματα για τη φραγή των...
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
7: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
8: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
10: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
14: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
15: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
14: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
15: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. profilevkada.gr.
14: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Γιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
17: Γιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
19: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
20: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
21: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
20: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
22: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
20: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
22: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
20: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: 26, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Την πρώτη πρωινή ενημέρωση ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Ο καιρός ήδη έχει ξεκινήσει να επιδεινώνεται αρκετά σημαντικά. Έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η κακοκαιρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ειδικά σε θαλάσσεις και παραθαλάσσεις, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επίσης θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους βόρειο-ανατολικούς στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ. Τώρα για σήμερα Τρίτη, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι ως αργά τη νύχτα. Στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, στον νομό Μαγνησίας και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Να επισημάνουμε βέβαια ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, όπως αναφέρει το Δελτίο πάντα. Πρόσκαιρα στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα, στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα, στο νησί της Κρήτης, κυρίως στο νομό Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ για αύριο Τετάρτη η κακοκαιρία θα πάει στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία, στο νομό Μαγνησίας και την Εύβοια ως αργά το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη Και τοπικά θα έχουμε θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 8 με 9 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμία στο κεντρικό, και από το βράδυ σήμερα έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Τώρα, σύμφωνα με την εκτίμηση των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα διαρκέσει περίπου 2 μέρες, 48 ώρες δηλαδή, με την σημερινή μέρα να είναι έτσι ουραγός για βροχές σε ολόκληρη την χώρα και τα πιο έντονα φαινόμενα αυτή τη στιγμή να εντοπίζονται στην στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα Επτάνησα, την Αττική, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Δεν χρειάζεται πανικός, για όνομα του Θεού, είναι Οκτώβρης μήνας και είναι λογικό να βρέξει και να φυσήξει και σε πολλές εκ των περιπτώσεων να έχουμε και καταιγίδες, έτσι. Απλά μας τα παρουσιάζουν γενικότερα τα μέσα με έναν τόσο τραγικό τρόπο για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία του κράτους, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν, τα πλημμυρικά φαινόμενα και τα λοιπά, δεν είναι κάποιο φαινόμενο κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης ή οποιασδήποτε άλλης μπούρδας. Είναι φαινόμενο εγκληματικής κρίσης από τις κυβερνήσεις. Όταν έχεις κάψει όλα τα δάση για να φυτέψεις ανεμογεννήτριες και δεν υπάρχει κάπου να συγκρατηθεί όλος αυτός ο όγκος του νερού, όταν δεν έχεις κάνει αντιπλημμυρικά έργα, όταν είναι βουλωμένα τα φρεάτια και οι δήμοι δεν φροντίζουν να τα ξεβουλώσουν, δυστυχώς θα έχουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Καλό είναι βέβαια να προετοιμαστείτε και εσείς, να ασφαλίζετε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή ακόμη και τραυματισμούς. Να βεβαιωθείτε ότι τα λούκια σας, οι υδροροές σας εκεί στα σπίτια σας δεν είναι φραγμένα και μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Μην δείτε ξαφνικά τον μπαλκόνι σας, ας πούμε, να γίνεται πισίνα και όχι τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα είναι επικίνδυνο να σας πούν ότι έχετε και πολυτελή διαβίωση μετά. Εννοείται ότι όπου υπάρχουν χύμαροι, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και τα λοιπά, δεν τα διασχίζεται ούτε με τα πόδια ούτε με κάποιο όχημα κατά τη διάρκεια που είναι σε εξέλιξη κάποια καταιγίδα ή κάποια βροχόπτωση, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσης των συγκεκριμένων φαινομένων, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πολλές φορές έχουν χαθεί έτσι ανθρώπινες ζωές γιατί κάποιος έκανε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του ή των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου του. Επίσης, αν έχουμε κάποια χαλαζόπτωση, προφυλαχτείτε. Μπορείτε να καταφύγετε σε κάποιο κτίριο, μέσα στο αυτοκίνητο, ή αν είστε σε κάποιον ασφαλή χώρο, να παραμείνετε εκεί πέρα παρά μόνο όταν η καταιγίδα θα περάσει να βγείτε, γιατί η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι επικίνδυνη και για τον άνθρωπο αλλά κυρίως και για τα ζώα, τα οποία πρέπει να τα προφυλάξουμε και αυτά. Και επειδή κάθε φορά που βρέχει, φυσάει δυνατά και τα λοιπά, βλέπουμε να πέφτουν δέντρα, καλό είναι να τα αποφεύγετε. Επίσης να αποφεύγετε αναρτημένες πινακίδες και γενικά να έχετε το νου σας από γλάστρες, σπασμένα τζάμια, τα οποία μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Βλέπω πολλούς, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους να έχουν τις γλάστρες από την εξωτερική πλευρά του μπαλκονιού. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει από κάτω πεζοδρόμιο και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, περνάει κόσμος. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και εννοείται, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις κατατόπους οδηγίες των αρμόδιων φορέων, όπως είναι η τροχέα, όπως είναι το 112. Το περιμένετε το 112, να ξέρετε, γιατί είπαμε το 112 είναι ο μηχανισμός αποποίησης ευθύνης του κράτους, που σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή σας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε θα γυρίσουν και θα σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, εμείς σε προειδοποιήσαμε, τώρα εσύ τι έκανες είναι δικό σου θέμα. Τώρα αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και σας πιάσει η κακοκαιρία, καλό είναι να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου, εννοείται μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του, δηλαδή γενικότερα μακριά από όλα τα δέντρα, να μείνετε μέσα, να ανάψετε τα αλάρμ και να περιμένετε να κοπάσει η καταιγίδα. Αυτό είναι το πιο safe το οποίο μπορείτε να κάνετε. Κλείνετε εννοείται τα παράθυρα και προσπαθήστε αν έχει μεταλλικά αντικείμενα μέσα το αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι, το εσωτερικό τους είναι γυμνό, δεν έχουν σε όλη την πόρτα ας πούμε τα πετσάρια, αν μπορείτε να μην ακουμπάτε πάνω στα μεταλλικά μέρη του αυτοκίνητου, γιατί είναι καλός αγωγός σε περίπτωση που πέσει κάπου κοντά κάποιος κεραυνός, τότε δεν ξέρει. Και εννοείται ότι αποφεύγουμε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Δηλαδή δεν βλέπουμε πλημμύρα και πηγαίνουμε, άιντε πάμε να μπούμε μέσα. Ναι, δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα για να τραβήξουμε βίντεο και selfie και να πούμε κοίτα τους αλήτες τι μας κάνανε. Δεν χρειάζεται να βάζετε τη ζωή σε σύγκριση. Ναι, το έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό το λέω. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να βουτάει ο άλλος με το αυτοκίνητό του μέσα στην πλημμύρα για να βγάλει βίντεο, ξαφνικά το αυτοκίνητο αναμένει εκεί πέρα γιατί βράχηκαν οι καλωδιώσεις ή πήρε μέσα στη μηχανή νερά, δεν ξέρω τι μπορεί να πάθει, και έσβησε ο κινητήρας και μετά φώνας βοήθεια. Παναγία μου, έλεγε τι να κάνω. Αλλά το βίντεο το τραβούσε, δεν το άφησε το iPhone από το χέρι, όχι. Ναι, τέτοιου είδους βλακίες καλό είναι να μην τις κάνουμε. Γιατί καλά λέμε ας πούμε ότι να πάρουμε το κινητό από τα παιδιά των 15χρονων και κάτω, αλλά νομίζω ότι το κινητό πρέπει να το πάρουμε και από τα χέρια των ενηλίκων σε πολλές εκ των περιπτώσεων, γιατί εμείς είμαστε χειρότεροι από τα παιδιά. Τα παιδιά τουλάχιστον έχουν και λίγο το φόβο μέσα τους, εμείς νομίζουμε ότι είμαστε και ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με γεγονότα άσχημα και θα πρέπει λιγάκι να βάζουμε πρώτα το μυαλό μας να δουλέψει πριν κάνουμε την βλακεία. Και εννοείται όλα αυτά δεν σας τα λέω για να σας τρομοκρατήσω, απλά σας τα λέω γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί στην Ελλάδα είσαι ρε παιδί μου και στην Ελλάδα τίποτα μα τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω αν επειδή με ρωτάτε, δεν ξέρω αν σε κάποιες ορεινές περιοχές θα έχουμε χιόνια, δεν αναφέρει κάτι για χιόνια το δελτίο, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Πάντως όλα καλά θα πάνε, δεν χρειάζεται πανικός, λίγο προσοχή χρειάζεται για να έχουμε έναν ωραίο και ασφαλή χειμώνα. Εντάξει, λίγο ακριβό θα μου πείτε, τι να κάνω. Περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες θα γίνουν αύριο όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση. Να δούμε σε τι τιμή θα ξεκινήσει, ποιες θα είναι οι, πόση θα είναι η επιδότηση, πόσο θα μας βοηθήσει αυτό το πράγμα, αν θα μας βοηθήσει. Που εντάξει, εγώ θεωρώ, η δικιά μου προσωπική εκτίμηση παρακολουθώντας τα πράγματα, είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει γύρω στο 1,70. Κάπου εκεί την περιμένω την τιμή του, μαζί με την επιδότηση εννοείται. Και άμα ξεκινήσει 1,70, δεν ξέρω που θα καταλήξει, γιατί πέρσι είχε ξεκινήσει 1,10, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, και έκλεισε με 1,70 στο τέλος της χρονιάς. Το θέμα είναι φέτος τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά μετράμε αντίστροφα για την ημερομηνία της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπορική του διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι αύριο, ούτως ώστε να μετατρέψει τις εξαγγελίες για την ενεργειακή στήριξη σε ουσιαστική ελάφρυνση όσον αφορά την τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής, δηλαδή σε επίπεδα τα οποία θα επιτρέπουν να μπορεί να προμηθευτεί κάποιος τις αναγκαίες ποσότητες, γιατί δεν πρέπει η θέρμανση να μετατραπεί σε μια δυσβάσταχτη δαπάνη. Όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο και αυτό έχει πάρει την ανιούσα, και οι λογαριασμοί οι οποίοι θα έρθουν μέσα στον Νοέμβριο θα είναι ιδιαίτερα έτσι φουσκωμένοι. Η αλήθεια είναι ότι στο τραπέζι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες διαφορετικά σενάρια για την τιμή εκκίνησης. Οι εκτιμήσεις πάντως κινούνται περίπου γύρω στο 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο, εφόσον εφαρμοστεί η σχεδιαζόμενη ενίσχυση. Αφού χωρίς αυτή η τιμή θα είναι πάνω από 1,90-1,95, θα φλερτάρει δηλαδή με τα 2 ευρώ. Ειδικότερα εξετάζονται κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν επιδότηση έως 30 ή ακόμη και 40 λεπτά λένε το λίτρο, ενώ στις σκέψεις για στήριξη των καταναλωτών περιλαμβάνεται και η αύξηση όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης. Βέβαια θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει μια παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κατέθεσε στη Βουλή μάλιστα τροπολογία για την επιδότησή της από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή για 15 μέρες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως λένε, αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και γίνεται δήθεν και μια ιδιαίτερη μέρημνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή η επιδότηση κατά πρώτη φάση θα είναι από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου και μετά θα αλλάξουν τα δεδομένα ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Παρόλα αυτά, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ύψος της ενίσχυσης ακόμη δεν έχει καθοριστεί, καθώς θα το δούμε να εξειδικεύεται με κοινή υπουργική απόφαση, και έτσι η τελική τιμή μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή παραμένει ανοιχτή, την οποία θα τη μάθουμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου. Και βέβαια θα εξαρτηθεί τόσο από το ύψος της επιδότησης όσο και από τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μέχρι και αύριο στις διεθνείς αγορές, γιατί πάει με το χρηματιστήριο αυτό το πράγμα. Όπως είπα προηγουμένως, το κόστος χωρίς επιδότηση θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1,90 με 1,95 ευρώ το λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει, όπως μας λέει, να διατηρηθεί κάτω από το 1,75. Το θέμα είναι ότι και με 1,70 το λίτρο είναι πανάκριβο, κακά τα ψέματα, και μια οικογένεια η οποία είναι ευάλωτη οικονομικά δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, και η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα για όλο τον κόσμο, γιατί δεν ξέρεις τι συμφέρει. Το αέριο και αυτό είναι πανάκριβο. Τα αποθέματα αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται, που αυτό συνεπάγεται ότι θα δούμε την τιμή του αερίου να εκτοξεύεται σε άσχημα έτσι επίπεδα.
Εάν τώρα βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει με 1,70 όσον αφορά μαζί με την επιδότηση, φαντάζομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει και αυτό την ανιούσα και δεν αποκλείεται να το δούμε να ξεπερνάει και το φράγμα των 2 ευρώ και να τερματίζει γύρω στα 2,10. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, γενικότερα είναι δύσκολο το όλο σενάριο για τα νοικοκυριά που θα προσπαθήσουν να ζεστάνουν το σπίτι τους με οποιοδήποτε μέσο, γιατί και το ρεύμα έχει πάρει την ανίουσα και το αέριο και το πετρέλαιο και ψάχνει ο κόσμος να βρει εναλλακτικές. Μία εναλλακτική θα μου πεις είναι το pellet. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο φθηνό μέσο για να μπορέσει να ζεστάνει στο σπίτι σου, το pellet και η μπρικέτα. Παρ' όλα αυτά όμως ποιος έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει έναν levita pellet για να μπορέσει να έχει φθηνότερη θέρμανση. Πάντως η κυβέρνηση κατόπιν αιτήματος, κάτι το οποίο δεν έγινε μόνο για την Ελλάδα, έγινε για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πετύχει σε πρώτη φάση την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν πέρα από τις αμυντικές δαπάνες και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Και αυτό εδώ πέρα ναι μεν δίνει μια δημοσιονομική ευελιξία για συγκεκριμένες επενδύσεις, παρόλα αυτά όμως δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο το έχει καρποθεί προφανώς η κυβέρνηση και λέει ότι κάναμε το θεωρεί μια μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, δική της. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο ισχύει και για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο για την Ελλάδα. Άλλωστε η χώρα μας όταν ζήτησε περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία μαζί με την Γαλλία, οι αιτήσεις αυτές πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων.

0: Λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στο διαφημιστικό διάλειμμα, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Παγκρατίου. Μάλιστα. Με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να είναι νεκρός. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή με τον αναβάτη, τον 35χρονο, συγκρούστηκε υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται με γιοταχή αυτοκίνητο. Το θλιβερό είναι ότι αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ότι...
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
7: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Γυρο-δικείο!
10: Γυροδικείο.
9: Γυροδικείο.
10: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
11: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου, Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου, Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
12: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο Θεμελής.
12: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
12: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
14: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
14: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
14: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
16: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
17: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
16: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
17: Δηλαδή
16: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
18: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
19: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
18: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-27940.
18: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
20: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
21: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση.

0: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
7: Σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεοτική.gr.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 7 και 11 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, 3η και 13 σήμερα. Δεν ξέρω άμα είστε προληπτικοί. Άμα είστε, φοράτε ματόχαντρα, λαγοπόδαρα, κανένα σταυρό, κάτι. Σταυρό πάντα να φοράτε, είστε δεν είστε προληπτικοί. Σας προστατεύει από πολλά, πιστέψτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. 69-074-83-48-4 το Viber. Και θέλω να πάω τώρα σε ένα εξωτερικό ρεπορτάζ. Ο Θανάσης Πάσας, ένας άνθρωπος τον οποίο το βλέπετε στο διαδίκτυο, όσοι ασχολείστε με το διαδίκτυο, βρέθηκε σε λαϊκή αγορά εκεί των Αθηνών και έθεσε ένα ερώτημα στους πολίτες. Και το ερώτημα ήταν: μήπως είστε ένας από τους 70.000 που ψήφισαν Άδωνη Γεωργιάδη? Οι απαντήσεις βέβαια έχουν λίγο απ' όλα. Έχουν λίγο χαμόγελο, λίγο αμηχανία, γέλια, κάποιες έντονες αντιδράσεις, αλλά και κάποιες ευθείες έτσι πολιτικές τοποθετήσεις. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε, να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση.
1: Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Τρελή είμαι.
1: Μήπως είσαι ένας από τους 70.000?
3: Ένας από τους αναθεματισμένους για τον Άδωνη.
0: Τον βρήκαμε τον ένα.
4: Με τίποτα, με κοπούν όλα.
5: Όχι βέβαια, με τίποτα.
6: Παπαπαπα.
7: Σας παρακαλώ.
4: Σε παρακαλώ. Μακριά σε παρακαλώ.
8: Όχι, δεν είμαι σίγουρα.
9: Γιατί?
8: Ούτε η νοοτροπία μου αρέσει, ούτε το στυλ, ούτε τίποτα.
7: Όχι.
10: Κανένας μας, όχι.
11: Εδώ δεν έχει Άδωνη. Όχι, δεν έχει Άδωνη, αλλά μην έρθει εδώ πέρα μετά.
12: Δεν είμαι στην περιοχή του.
11: Γι' αυτό την γλιτώσατε.
13: Ακόμα δεν έχω βρει ούτε ένα. Δεν θα ξέρω αυτοί 70.000 που είναι.
4: Ανερωτιέμαι, πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί. Δεν είναι κανένα βολεμένο, κανένα πλούσιο. Όχι εδώ, λαϊκή με τίποτα.
0: Αγία σου, καλά
2: το είπα. Να ψηφίσω, θα σα πω. Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σα πω ότι.
13: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά.
2: Έμεινα πολύ ευχαριστημένη.
13: Σα ευχαριστώ για την ειλικρινή απάντησή σα. Να είστε καλά.
14: Με δουλεύει, δεν θα τσακωθούμε. Δεν σα πέταξε τα μαρούλα.
13: Με το μαρούλι, μαρούλι δεν θα με πονέσει πολύ. Χτύπα, χτύπα.
12: Όχι.
11: Ο Άδωνης, Άδωνης.
13: Μιλάει στην κάμερα.
11: Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε κι εσείς τον Υπουργό Υγείας?
2: Καλαμπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Μ' άρεσε αυτό που είπε.
11: Ο Άδωνης, Άδωνης.
13: Μιλάει στην κάμερα.
11: Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε κι εσείς τον Υπουργό Υγείας?
2: Καλαμπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Θα ήταν ωραίο να βγούμε να κάνουμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ στους δρόμους. Θα είχε την πλάκα του. Τώρα, για εσάς που αναρωτιέστε, ποιοι είναι αυτοί που τους ψήφισαν, πώς βγήκε αυτό το κόμμα, ρε παιδί μου, ενώ ο κόσμος λέει ότι δεν τους ψήφισε. Ισχύει ότι ο κόσμος δεν τους ψήφισε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι σαν και εμάς δεν τους ψήφισε. Αυτοί οι οποίοι τους ψηφίσανε δεν θα τους βρείτε να κυκλοφορούν ούτε στις λαϊκές αγορές, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στο δρόμο με τα πόδια. Αυτούς που τους ψηφίσανε θα τους βρείτε σε κάτι γραφιάρες από πίσω, σε κάτι μεγάλο εταιρείες. Θα κυκλοφορούν με κάτι αυτοκίνητα πανάκριβα. Μπορεί να κάνουν βόλτες και με ιδιωτικά τζετ, ελικόπτερα. Δεν είναι άνθρωποι εξημών. Είναι άνθρωποι ανωτέρου οικονομικού επίπεδου. Γι' αυτό καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, μα πώς βγήκε αυτή η κυβέρνηση, αφού ο ένας δεν τους ψήφισε, ο άλλος δεν τους ψήφισε. Ποιοι τους ψηφίσανε τέλος πάντων? Αυτοί οι οποίοι τους ψηφίσανε δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Είναι οι λεγόμενοι ολιγάρχες, οι οποίοι σίγουρα δεν θα πάνε το πρωί στη Λαϊκή, δεν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα στείλουν κάποιον υπάλληλό τους για ψώνια. Και σίγουρα δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ούτε συχνάζουν στα μαγαζιά τα οποία συχνάζουμε εμείς, δηλαδή στις καφετέριες της γειτονιάς και τα λοιπά. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί εμείς είτε από την εκλογική διαδικασία απέχουμε, είτε διασπαζόμαστε, είτε είναι κάποιοι οι οποίοι ψηφίζουν γιατί στην οικογένειά μας ψηφίζαμε αυτό το κόμμα. Και καταφέρνουν κατά αυτόν τον τρόπο να βγαίνουν κυβερνήσεις. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι η πικρή αλήθεια την οποία βιώνουμε σε αυτήν την χώρα. I σε μια χώρα που επικρατεί τρέλα, έτσι. Θα πάω λίγο στο αεροδρόμιο της Χίου, όπου η κατάσταση εκεί και αν δεν ήταν τραγική, γιατί η αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου κυριολεκτικά μετατράπηκε σε πισίνα. Βασικά ξαφνικά μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου άρχισε να βρέχει. Καταρακτώδης βροχή τώρα. Μιλάμε για... Τα νερά έσταζαν πάνω από τους επιβάτες, οι οποίοι άνοιξαν ομπρέλες οι άνθρωποι, τι να κάνουμε. Αλλά και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι εργαζόμενοι έτρεχαν πανικόβλητοι να βάζουν κουβάδες να μαζέψουν τα νερά. Αλλά πού να μαζέψω όλο αυτό τον όγκο των νερών. Και προσπαθούσαν να καλύψουν τα μηχανήματα με σακούλες, μην γίνει καμιά στραβή και τα χάσουμε και αυτά. Και βέβαια να πούμε, το ενδιαφέρον είναι εδώ, ότι η συγκεκριμένη αίθουσα του αεροδρομίου της Χίου ήταν ανακαινίστηκε πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι καινούρια. Αλλά τι κάνουν τώρα οι τύποι? Βάζουν υλικά και κάνουν δουλειά αρπακόλα. Σου λέει ό,τι πιο φθηνιάρικο μπορούμε να κάνουμε. Τα χρεώνουν πανάκριβα στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί να ξέρετε κάτι, όταν μια εταιρεία θα αναλάβει να κάνει ένα δημόσιο έργο, αυτό το δημόσιο έργο το υπερκοστολογεί. Γιατί σου λέει να φάω φράγκα του. Είναι ευκαιρία να φάμε φράγκα. Και συνήθως αυτά γίνονται και με απευθείας αναθέσεις. Και λέει για παράδειγμα ότι αυτό το πλακάκι το οποίο έχουμε, το οποίο θα βάλουμε, κοστίζει, παράδειγμα έτσι λέω εγώ, κοστίζει 20 ευρώ. Εμείς θα το χρεώσουμε 40, 35, θα το υπερκοστολογήσουμε. Αυτό γίνεται συνήθως στα δημόσια έργα, να ξέρετε, και γι' αυτό μας κοστίζουν και τόσο ακριβά. Αλλά πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από αεροδρόμιο Χίου.
5: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε καθόλου έξω.
0: Ο άνθρωπος με το κουστούμι, με ανοιχτή ομπρέλα και μέσα βρέχει. Σε όλο το αεροδρόμιο.
6: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο.
0: Παντού βρέχει μέσα. Μέσα στην αίθουσα. Η ψευδοροφία έχει γίνει μούσκεμα.
6: Το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο.
0: Τα μηχανήματα βρέχονται. Έχουν βάλει κουβά από κάτω. Αλλά τι να σου κάνει αυτός ο κουβάς με τόσο νερό. Εν τω μεταξύ τα νερά τρέχουν και μέσα από τα φωτιστικά του αεροδρομίου.
6: Δίπλα στα μηχανήματα με τον ηλεκτρισμό και με τα λοιπά.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή πέρα από το ότι εντάξει το βλέπεις και λες είναι αστείο τώρα να βλέπεις έναν άνθρωπο κουστουμαρισμένο, καλά ντυμένο έτσι, ο οποίος περιμένει να ταξιδέψει με το αεροπλάνο, να είναι μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, να κρατάει ανοιχτή την ομπρέλα του και να βρέχει από πάνω και να βρέχει καταρακτοδός τώρα, δεν είναι μέσα στην αίθουσα. Το πρόβλημα είναι ότι άμα υπάρξει μια διαρροή ρεύματος εκείνη την ώρα που είναι όλα βρεγμένα, γιατί τα νερά τρέχανε μέσα από τις λάμπες, μέσα από τις κάμερες, πάνω στα μηχανήματα τα ηλεκτρονικά, που δεν είναι δύσκολο εκείνη την ώρα να γίνει ένα βραχυκύκλωμα και όποιος είναι κοντά να τυναχτεί στον αέρα. Είναι και επικίνδυνο, δηλαδή δεν είναι, πέρα από το αστείο του πράγματος, πέρα από το θλιβερό του πράγματος, γιατί αυτή η εικόνα λίγο πολύ τα έχει όλα. Έχει και λίγο αστείο, έχει και λίγο θλιβερό, αλλά έχει και λίγη επικινδυνότητα, έτσι. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί όταν τα πάντα είναι βρεγμένα γύρω σου και υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό που λέμε ότι καθημερινά κάποιοι παίζουν με τις ζωές μας. Δηλαδή πας στο αεροδρόμιο, ας πούμε, να πάρεις το αεροπλάνο, γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι. Και λες τώρα, είναι δυνατόν, το βλέπω αυτό, ονειρεύομαι, τσιμπήστε με να ξυπνήσω, δεν ξέρω. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα να μην λειτουργεί τίποτα όμως, τίποτα πραγματικά. Από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο πολυσύνθετο δεν λειτουργεί τίποτα. Κάνουμε ανακαινήσεις για να τις κάνουμε, γενικότερα κοιτάζουμε τη βιτρίνα για να πούμε ότι εδώ μην πάτε μακριά, στα νοσοκομεία τα οποία διαφημίζει ο Άδωνης ότι τα ανακαινίζει. Τα ανακαινίζει και σε ένα μήνα μέσα βλέπετε τι γίνεται. Στάζουν και εκεί πέρα τα βάνια, πέφτουνε τα βάνια. Πόσες φορές τη γλιτώσανε στο παραπέντε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς. Η συνοδεία στενό να μην τους έφτιαξε να τα βάνει στο κεφάλι. Είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Αλλά ο Άδωνης συνεχίζει, συνεχίζει εκεί πέρα να λέει ότι ανακαινίζουμε νοσοκομεία. Αυτή είναι η ανακαίνιση των νοσοκομείων, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση από την τσέπη. Δεν βάζει δηλαδή ο Μητσοτάκης ή ο Άδωνης το χέρι στην τσέπη να πληρώσουν για να... Εμείς τα πληρώνουμε. Και όλο αυτό γίνεται για να γίνει προεκλογική προπαγάνδα, ότι να, ανακαινήσαμε το τάδε νοσοκομείο, ανακαινήσαμε το τάδε αεροδρόμιο, ανακαινήσαμε την τάδε αίθουσα. Τα είχα μου δίθεν τώρα όλα αυτά. Γιατί βλέπετε τα αποτελέσματα τι γίνεται. Βλέπετε πως εξελίσσονται όλες αυτές οι ψευτοανακαινήσεις τις οποίες κάνουν. Δεν υπάρχει το πράγμα. Αδιανόητο. Κι όμως. Αλλά μην πάτε μακριά. Εδώ παίζονται πολλά πολιτικά παιχνίδια. Εδώ άκουσα την συνέντευξη του κυρίου Καμένου. Ξέρετε, ο ανεξάρτητος Έλληνας. Ναι, τάχα μου δίθεν ανεξάρτητος Έλληνας, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι εξαρτημένος από τη Νέα Δημοκρατία. Όπου λέει ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κατέβω, λέει, στις δεύτερες εκλογές. Δεν θα τον αφήσω, λέει, να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μία φορά. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Πάνο Καμένο. Μιλάμε για απόλυτα εξαρτημένους Έλληνες από ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα της διαφθοράς. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Καμένος στο Open.
7: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω
9: στην πολιτική. Θα ανακατευτώ, ναι.
7: Ισχύει.
9: Βέβαια.
0: Και εμείς ανακατευόμαστε που σε βλέπουμε. Μη στεναχωρείς.
7: Θα κατέβετε.
9: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
7: Στις δεύτερες.
9: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
7: δεν. Ναι. Είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
9: δεν θα αφήσω κατέβετε... τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μια φορά.
0: Ωραία. Το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Είμαι νεοδημοκράτης. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει τη Νέα Δημοκρατία και ακόμη μια φορά. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι στην κυβέρνηση. Σωστά, κύριε Καμένο.
10: Κατέβετε, όμως,
7: θα κατέβετε μόνο σας ή θα κατέβετε μόνο σας ή με συνεργασία.
0: Θα πάρει παρέα μαζί του, να μην κατεβαίνει και μόνο του. Να πούμε, θα έχει και ζέστη εκείνη την περίοδο.
9: Πάμε την Κυριακή το βράδυ.
7: Βλέπετε κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή που να είστε κοντά. Με την Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνω ότι είστε κοντά.
9: Ακούστε κάτι.
0: Τι είναι κοντά. Χέρι-χέρι πηγαίνουν, μας δουλεύει σε στραβελάκι.
9: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση.
7: Με τον Τσίπρα.
0: Σε αγρανάπαυση είναι ανεξαρτητοί Έλληνες, να ξέρετε.
10: Εσείς αλλά υπάρχουν.
7: Εσείς συγκυβερνήσετε με τον Τσίπρα.
9: Βεβαίως, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και, για να φύγει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο.
0: Συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, άκου τι είπε ο άνθρωπος. Για να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά ψηφίσανε μνημόνιο. Τραγικό.
7: Τσίπρας καταλαβαίνω.
9: Εγώ το σύστημα Νέα Δημοκρατία Πασόκ το θεωρώ το πιο ανώμαλο σύστημα που υπάρχει.
0: Αλλά και εμείς, αλλά εντάξει.
9: Γιατί κυβέρνησε και βεβαίως μα χάρη στην ψήφο τη δική μας ανατράπηκε από τη μία εκλογή Δήμα, αν θα θυμηθείτε.
7: Έχετε πει σε
0: τον κύριο Καμένο. Δηλαδή, επί της ουσίας, μάλλον είναι μιλημένα τα πράγματα από ό,τι έχω καταλάβει, για να εμπλακεί στην πολιτική τη στιγμή που θα πρέπει, ούτως ώστε να μην ανακόψει ο Σαμαράς την Νέα Δημοκρατία. Κοίτα να δεις τώρα τι παιχνίδι έχουν στήσει. Δηλαδή, εγώ με βάση αυτά τα οποία ακούω από τον κύριο Καμένο, αντιλαμβάνομαι ότι τα έχει μιλημένα με τον κύριο Μητσοτάκη. Και για να μπορέσουν να σταματήσουν την απότομη κάθοδο την οποία θα γνωρίσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Ήδη ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, ήδη πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν χρόνια νεοδημοκράτες. Κάποιοι θα ψηφίσουν το κόμμα του Σαμαρά και σου λέει ότι... Λέει ο Καμένος ότι τα έχουμε βρει, τα έχουμε μιλήσει και σε περίπτωση που κινδυνεύσει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας εγώ θα κατέβω για να μπορέσω να βοηθήσω. Τώρα τι του έχουν τάξει του Καμένου δεν ξέρω. Εγώ έτσι πάντως τα βλέπω τα πράγματα. Όταν κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι έχει ένα κόμμα, έτσι, τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεξιό κόμμα, δεν έχει να κάνει. Και ξαφνικά αυτό το κόμμα, ας πούμε, αφενός συγκυβέρνησε με ένα δίθεν αριστερό κόμμα. Πώς μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Ένα αριστερό κόμμα να συγκυβερνεί με ένα δεξιό. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, μιλάω για τη συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, πιο πριν η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Είδατε τι ωραία τα βρίσκουν ανάμεταξύ τους όταν υπάρχει μαρμίτα στη μέση. Πολύ εύκολα. Οπότε, πόσο ανεξάρτητοι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ευελπιστώ να μην, αν όντως κατέβει ο ο Καμένος ότι θα πάει άπατος. Όπως και ο Τσίπρας, εγώ δεν πιστεύω στα ποσοστά τα οποία δίνουν οι δημοσκοπικές, γιατί ο Τσίπρας είναι ένας εύκολος πλέον αντίπαλος για το Μητσοτάκη, ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος, αν θυμάστε, όσο ήταν στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του πέφτανε, και αν δεν έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έμπαινε καν στην Βουλή η οποία είναι τώρα. Θα ρίχνε τόσο πολύ τα ποσοστά που δεν. Και δεν ξέρω αν τώρα στις επόμενες εκλογές θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν θα μπει, θα μπει οριακά. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν σε μια απόλυτη αποδρομή, γιατί να τον εμπιστευτούν οι Έλληνες και να τον κάνουν δεύτερο, ας πούμε. Γίνεται αυτό το πράγμα? Εγώ θα σας πω ότι δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή εκεί που ήμασταν δυσαρεστημένοι από τον Τσίπρα, ξαφνικά τι, είδαμε το Μητσοτακέικο πως κυβερνάει και λέμε αχ, να είχαμε και λίγο Αλέξη Τσίπρα τώρα. Μας παρατάτε. Μας παρατάτε.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
9: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
10: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 26410 45 544
10: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
13: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε, πανήρθαμε, καλημέρα σας. Καλό πρωινό. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Radio Mach 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, ο δήμαρχος εδώ της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, έκανε γνωστό ότι έχει στείλει εξώδικο στην εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και τα οποία βέβαια τα έχουμε πληρώσει όσο μια κανονική βίλα. Μάλιστα τόνισε πως αυτά τα σπιτάκια είτε υπολειτουργούν είτε είναι εντελώς κλειστά. Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έχει καλέσει την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει και να καταβάλει μάλιστα και τους μισθούς των εργαζομένων που μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν απλήρωτοι. Η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις, είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτή η κατάσταση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δείχνει για ακόμη μία φορά ότι κάποιοι το μόνο το οποίο σκέφτηκαν είναι να οικονομήσουν και να οικονομήσουν μάλιστα πολύ χρήμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο γύρω από όλα αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία έχουν πληρωθεί έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ, πάνω από μισό εκατομμύριο το καθένα τους, τη στιγμή που κοστίζουν πάνω κάτω γύρω στα 70 χιλιάρικα. Και τώρα βλέπουμε ότι εφόσον έχουν πάρει τα χρήματα κάποιοι, τα έχουν τσεπώσει όλα μια χαρά, τα εγκαταλείπουν. Τα έχουν κλειστά, τα έχουν να υπολειτουργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά είναι απλήρωτοι. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης είπε ότι ο Δήμος διαθέτει ασφαλέστερη οικονομική βάση ώστε να κατευθύνει πόρους στον τομέα της καθαριότητας, στον ηλεκτροφωτισμό, στις υποδομές αλλά και στο δημόσιο χώρο. Και είναι ένα θετικό αποτύπωμα, λέει, και εκφράζω την ικανοποίησή μου. Επίσης, ενημέρωσε ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζεται να εκτελεστούν μέσα στο 2027. Και ήδη το προηγούμενο διάστημα, στο ίδιο πρόγραμμα έχουν μπει άλλα 17 σχολεία, στα οποία εκτελέστηκαν ανάλογες εργασίες επισκευών. Συνέχισε την αναφορά στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και είπε ότι σχεδιάζεται η εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των πόδιλατων δρόμων, ενώ υποστήριξε πως ξεκινούν οι εργασίες για τον κήπο δικαίων στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα σε μια έκταση άνω των 10 στρεμμάτων, όπου εκεί πέρα θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Γκάριγο με δωρεά η οποία θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πάντως, εδώ πέρα φαίνεται για ακόμη μια φορά το μέγα σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου όπως είπα και προηγουμένως κάποιοι τσέπωσαν τα χρήματα και δυστυχώς τα έχουν αφήσει στο έλεος. Και βέβαια έχουν αφήσει στο έλεος και τους εργαζομένους, οι οποίοι...

όσον αφορά αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, για να θυμηθούμε λίγο το τι ακριβώς παίζει, είχαμε καταγγελίες για κακοδιαχείριση και για σοβαρότατες παρατυπίες στις διαδικασίες ανάθεσης, για μια μεγάλη υπερτιμολόγηση. Μάλιστα, η ανάδοχος εταιρεία Texan είχε ανακοινώσει την πάυση της λειτουργίας και υποστήριξης των σπιτιών αυτών της ανακύκλωσης και είχε αφήσει τη διαχείριση στους Δήμους. Αυτή την ώρα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο ελέγχων από αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Αλλά και πέρα από το οικονομικό, αλλά και νομικό σκέλος, η αλήθεια είναι ότι έχουν προκληθεί και πολλές αντιδράσεις από τη χωροθέτησή τους σε κεντρικά σημεία των πόλεων, καθώς κρίθηκε ότι αλλοιώνουν το αστικό τοπίο. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αισθητικά τουλάχιστον δεν λέει και κάτι.

Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα ακόμη και ο πιο χαζός, ο πιο ανόητος, ο πιο δεν ξέρω τι, μπορεί να κλέψει. Μπορεί να στήσει μια κομπίνα και να κλέψει. Τώρα εμείς που παλεύουμε να πάμε με τον σταυρό στο χέρι, δεν ξέρω πραγματικά αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Θυμάμαι ότι παλαιότεροι, η γενιά των γονιών μου για παράδειγμα, κατάφερναν με ένα μόνο μεροκάματο. Άλλοι δούλευαν στα χωράφια, άλλοι στις οικοδομές, άλλοι στα εργοστάσια, αλλά κατάφερναν και κάνανε πράγματα. Τώρα εμείς, η δικιά μας η γενιά, δεν έχει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και δυο μισθούς να παίρνεις, με τα βία συντηρείς ένα σπίτι. Πού να πεις να αγοράσεις ή να χτίσεις, να κάνεις ένα εξοχικό όπως κάνανε οι δικοί μας τότε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και συντηρούσαν και οι οικογένειες με το μεροκάματο όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή έπρεπε να πέσουν τα μεροκάματα. Και τι κάνανε, ανοίξανε τα σύνορα, φέρανε ξένους μέσα στην Ελλάδα και τα μεροκάματα πέσανε. Τώρα, επειδή και αυτοί οι ξένοι οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα έχουν ξυπνήσει εδώ και αρκετά χρόνια, σου λέει ότι δυσκολεύει το πράγμα, πρέπει να ρίξουμε κι άλλο τα μεροκάματα. Και πώς θα το κάνουν αυτό, θα φέρουν άλλους ξένους. Φέρουν όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες. Και τα μεροκάματα πέφτουν. Αυτή η χώρα πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί, είναι ότι δεν θέλουμε εμείς. Γιατί ο καθένας κοιτάει τον πισινό του, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Αυτό μας έχει φάει σε αυτή τη χώρα. Ότι ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και σου λέει ότι εφόσον μπορώ να εκμεταλλευτώ μία κατάσταση θα το κάνω.

Τώρα βέβαια όσο πλησιάζουμε και Νοέμβριο, Δεκέμβριο και θα έρθουν και οι γιορτές, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τυχαίνει να είναι και υπουργός ανάπτυξης αυτής της χώρας, προανήγγειλε, λέει, ένα εορταστικό πακέτο για τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Έχει αναλάβει, λέει, την υπόθεση αυτή η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος δίνοντας μια συνέντευξη στην ΕΡΤ. Και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Και άμα το παραδέχεται η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι όντως ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα είναι ο δυσκολότερος χειμώνας τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί, λέει, να νομοθετήσει και για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Δηλαδή, επί της ουσίας, εγώ σας λέω ότι πάλι δεν θα κάνει τίποτα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι εξωφρενικές. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία αυξήθηκαν πάνω από 200%, όπως ακριβώς το ακούτε. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Όπου περιμένουμε, ας πούμε, τα φασόλια, η τιμή τους είναι στα 14,52 ευρώ το κιλό και είναι αυξημένη, η τελική τιμή στο ράφι εμφανίζεται αυξημένη κατά 202%. Το διανοήστε το νούμερο, όχι διπλάσια, τετραπλάσια από ό,τι ήταν. Για να ανοίξω και τον χάρτη της Ελστάτ, οι αυξήσεις από το Σεπτέμβριο του 2025 έως το Σεπτέμβριο του 2026 έχουν ως εξής. Το φυσικό αέριο, μέσα σε ένα χρόνο μιλάμε τώρα, έτσι, το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%. Το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%. Η βενζίνη κατά 22,5%, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα έχει αυξηθεί κατά 15%. Τα επιπλέον προϊόντα τα οποία έχουν καταγράψει μεγάλη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο είναι αρχικά το μοσχάρι, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 12,3%, το αρνί και το κατσίκι κατά 9,7%, τα ψάρια και γενικότερα ό,τι βγάζουμε από τη θάλασσα κατά 11,5%, τα αυγά κατά 6,6%, ενώ το ψωμί και τα υπόλοιπα προϊόντα αρτοπίας έχουν σημειώσει μια αύξηση της τάξεως του 2%.

0: Αυξήσεις. Η μόνη αύξηση που δεν βλέπουμε είναι στους μισθούς, είναι στις συντάξεις, είναι στις αποδοχές μας. Σε αυτά δεν υπάρχουν αύξηση, δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, ξέχασα. Ναι. Για να δίνουμε απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όμως εκεί τι ωραία, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν φύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν κατακρεουργήσει τα ελληνικά ταμεία, τα κρατικά ταμεία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και δημοσιονομικά περιθώρια μια χαρά μπορούν να βρεθούν. Άμα σταματήσουν να τρώνε χρήμα οι γαλάζιες ακρίδες, οι κύριοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία και όλοι οι μέτεροι, παράτεροι κτλ. Εκεί τότε θα δημιουργηθούν, θα βρεθούν δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά ποιος αφήνει τη μαρμίτα από όλους αυτούς. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber, καλημέρα, η Κατερίνα λέει σιγά τα σαλέ, λέει, εγώ πήγα και δεν μου άρεσε καθόλου. Ας είχαμε λεφτά να πάμε και δεν πειράζει, ας μην μας αρέσει και εμάς. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δεν έχουμε λεφτά για να πάμε, κατάλαβες, είναι. Γιατί αυτό που έλεγα το πρωί όσοι δεν μ' ακούγατε είναι ότι και ο χειμώνας έχει την ομορφιά του, αρκεί να έχεις 5 φράγκα να μπορείς να κινηθείς, να μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου, να μπορείς γενικότερα να ζεις με αξιοπρέπεια. Άμα δεν έχεις λεφτά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και επειδή είμαστε και στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αυτή η χώρα, ακόμη και το χειμώνα, είναι όμορφη. Έχει δηλαδή, εγώ είπα ότι έχω κάνει τις καλύτερες εκδρομές το χειμώνα, έτσι. Αλλά για να μπορέσεις να κάνεις μια εκδρομή, θέλει λεφτά, κακά τα ψέματα. Και θέλει και πολλά, πανάθεμα, πολλά. Κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήταν πολλά. Αλλά με τους μισθούς και την ακρίβεια και αυτά, το σκέφτεσαι. Λες, να πάω, να μην πάω. Κατάντια δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς να μετακινηθείς, να μην μπορείς να πας πουθενά, να ζεις σχεδόν κοινωνικά αποκλεισμένος. Είναι τραγικό. Στην Παναγιώτα καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Κώστα από τα Τέμπη επίσης. Ο Γιάννης λέει τα κακοποιά στοιχεία στην Αθήνα βρίσκονται εντός της Βουλής. Ναι, τα μεγαλύτερα ναι. Η Σουλτάνα στέλνει την καλημέρα της από τη Ροδιά Τυρνάβου με 14 βαθμούς Κελσίου. Ο Παύλος από την Κεφαλονιά. Γεια σου Παύλο μου, 13 βαθμοί Κελσίου στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και καλό πρωινό στο υπέροχο αυτό νησί. Ο Θανάσης στη Μυτιλίνη λέει αναρχοάβλητη αριστερή και λάθρο εισβολής προσπάθησαν να σταματήσουν την υποστολή της ελληνικής σημαίας. Στοιχείο το κτίριο του αεροδρομίου που εγκαινιάστηκε και κόστησε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, πλημμύριζε και έσταζε νερά. Ναι, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Καλά πάμε, λέει, μην ξεχάσετε να ψηφίσετε τους ίδιους. Πάλι εκεί θα πάνε, ειλικρινά δηλαδή. Ο Κώστας από το Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας στέλνει την καλημέρα του. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Εκεί φαντάζομαι στη Φλόρινα, Κυριάκο μου, του δίνεται και καταλαβαίνει, ανάβεται θέρμανση. Ιδιαίτερα το βράδυ φαντάζομαι ότι οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά έτσι, χαμηλές για την εποχή. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, σε αυτές τις περιοχές ο χειμώνας ξεκινάει νωρίς και τελειώνει πάρα πολύ αργά. Μανώλη μου, όλα αυτά που μου στέλνεις τι είναι, μου έχεις στείλει εδώ ένα σωρό νούμερα τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι και κάτι το οποίο δεν θα το κατεβάσω γιατί δεν ξέρω τι είναι, μη στέλνεις ό,τι να είναι σε παρακαλώ. Στο Σπύρο καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αλόνισο σήμερα και έτοιμο τον καιρό για ισχυρές βροχές, 2 μέρες για την εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, εδώ θα έρθει λέει την άλλη εβδομάδα. Γενικότερα σε όλη τη χώρα το σκηνικό του καιρού θα είναι εξαιρετικά φθινοπορεινό. Στην Κατερίνα καλημέρα, μου στέλνει ένα screenshot, μην κάνει σχέδια λέει χωρίς τον Θεό. Εννοείται, πρέπει μέσα σε όλα να κάνουμε και κάπου το σταυρό μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ που έχουμε υγεία. Στη Ρένα από τις Πέτσες καλημέρα, στη Νικολέτα από την συννεφιασμένη Κόρινθο, την όμορφη Κόρινθο εκεί πέρα, στη Μαργαρίτα καλημέρα. Πότε ακριβώς λέει είδαμε ανακύκλωση, σαν πλασχή μιλάει ο Θεοδωρικάκος και λοιποί υπουργοί μιλώντας για τα σούπερ μάρκετ. αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι αν πραγματικά θέλανε να κάνουν κάτι για να σταματήσουν την ακρίβεια, για να σταματήσουν όλον αυτόν τον οριμαγδό που γίνεται, μπορούν να κάνουν. Δεν θέλουν. Εκεί είναι το ζητούμενο, ότι δεν θέλουν. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Αγρίεψε, λέει ο καιρός. Λες οι χθεσινές βουτιές να ήταν οι τελευταίες για φέτος? Δεν ξέρω τι να σου πω. Το σίγουρο είναι ότι, εντάξει, από εδώ και πέρα δεν. Η θερμοκρασία θα πέφτει. Εντάξει, μπορεί να στρώσει κάποια στιγμή λίγο καιρός, αλλά δεν θα δούμε θερμοκρασίες ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές. Και αυτό είναι και το φυσιολογικό, έτσι. Βέβαια, από τη μία παρακαλάμε να μην κάνει βαρύ χειμώνα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε λίγο θέρμανση, από την άλλη λες ότι το να μην κάνει χειμώνα δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Γιάννης λέει ότι τα φασόλια πρέπει να κοπούν γιατί μεγαλώνει η τρύπα του όζοντος. Ρε, τι με θύμισες τώρα, πού είναι εκείνες οι ωραίες οι εποχές, ρε, που το πρόβλημά μας ήταν το νέφος στην Αθήνα, η τρύπα του όζοντος, τα θυμάστε αυτά? Κατά τα άλλα όλα, ναι. Αυτά ήταν προβλήματα. Τα rave party. Θυμάστε τα rave party, δεκαετία 90. Καλημέρα στον Bill the Greek. Πάμε πολύ καλά, λέει. Τρένο, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος και Πελοπόννησος έχουν γίνει ένα κανονικό γυροκομείο. Πώς πάει τρένο μια χώρα γερόντων με το 1 τρίτο των Ελλήνων άνω των 60, αυτό είναι πραγματικά ασύλληπτο. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τη λέξη τρένο, καλό είναι να μην τη βάζει μέσα στο στόμα του, εγώ αυτό θα πω. Τώρα από εκεί και πέρα. Γιατί δίνει αφορμές για συζητήσεις και σχολιασμούς, καταλαβαίνετε. Σε λίγα χρόνια οι Έλληνες θα είμαστε μόλις 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια, σε 50 χρόνια από τώρα. Την Αναστασία καλημέρα και καλή συνέχεια, λέει, στην ημέρα σου. Ο Πάνος από την Κολονία, τι λες, λέει, να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία στον κρεμό? Το θέμα είναι ότι δεν θα του τη δώσουμε στον κρεμό, ότι θα του τη δώσουμε κανονικά την ευκαιρία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του από την Στουτκάρδη. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο φίλος μου Αποστόλης στέλνει την καλημέρα του στο Βόλο. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, ο Μιχάλης. Αγρότες από την περιοχή, μου λέει, με μεγάλη υποδομή στα χωράφια, τα παρατάνε και προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν κάποια δουλειά ή να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Όταν δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ας τους ξαναψηφίσουν όμως. Μα να σου πω κάτι, και με αυτά που βλέπω, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίες αυτή την κυβέρνηση ψηφίσαν. Εγώ θεωρώ ότι δεν νοείται άνθρωπος να ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το θεωρώ εντελώς ανόητο, ιδιαίτερα αν είσαι άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα, που αυτοί εδώ όλοι τους θέλουν να σε διαλύσουν. Δεν νοείται να πας και να ψηφίζεις τους δυνάστες σου, δεν είναι. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ ανόητο αυτό το πράγμα. Και μετά να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι ότι με καταστρέφουνε, με κάνουνε. Μα μόνο σου καταστρέφεσαι, δεν είναι ότι σε καταστρέφουν αυτοί. Όταν ξέρεις ότι ο τάδε άνθρωπος έχει διαλύσει τα πάντα. Ο Σαμαράς, ας πούμε, κάποιοι αγρότες που λένε θα πάμε στο Σαμαρά. Δεν θυμάστε τι γινόταν επί Σαμαρά? Πλάκα μου κάνετε. Δεν έχετε ξεχάσει ποιος είναι ο Σαμαράς?
1: Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Radioorama. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκαρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με τρεις αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. Τέσσερις πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομική του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το καταμάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των

0: τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
5: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
7: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
7: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
6: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
7: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
6: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4

0: πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα @gmail.com.
1: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
3: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944
4: 0545-743-743. Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιοφωνία. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος
0: για ραδιοφωνία.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 8:30.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
15: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
16: Γυρο-δικείο!
17: Γυροδικείο.
16: Γυροδικείο.
17: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
18: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
19: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με τρεις αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. Τέσσερις πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ηλιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ατλοκρανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήριξης

0: Τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου, όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Ετωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?

0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 13 64. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Πού είναι τα κουλουράκια?
9: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιος να μιλάει.
8: Γιατί?
9: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
10: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
11: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
16: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Του βλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και η είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
18: Και το μπάρμπεκιου.
17: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
19: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
20: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
19: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
21: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
22: Ψητοπολείο θεμελής.
21: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
21: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
22: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχει φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκαρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελαραδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με 3 αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. 4 πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκυρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ηλιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκρανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Ιόνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Ετωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την

0: Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων, η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι. Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641 059 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641 032 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές.

0: Σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
6: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
5: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
6: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
5: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
6: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
6: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
8: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
9: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
14: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
1: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
14: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
1: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilefkada.gr.
14: Profi, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
15: Γη, ρο,
16: δικείο!
17: Χειροδικείο.
18: Χειροδικείο.
17: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και 6 9 32 37 17 07.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
9: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
10: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: στα δυο.
1: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκαρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με 3 αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. 4 πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Αιτωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα.

0: παραγγελία σας στο 2641-024-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
1: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύμφωνο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο. Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισσερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
4: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
0: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
16: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
17: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
16: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
17: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
16: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
17: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
16: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
17: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
16: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
17: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
18: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκαρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελαλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με 3 αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. 4 πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Ετωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση

0: Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.

0: Με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
2: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
5: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043. Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

0: εκείνος που για σένα.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 2-31-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-58-314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
17: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
16: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
17: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
16: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
19: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
20: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
21: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
19: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
21: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
19: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
22: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
23: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο, φτιαρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
10: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
9: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
10: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online online στο www.profilefkada.gr.
9: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
16: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
15: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
17: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
16: Δηλαδή
17: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
18: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
19: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
18: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-27940.
18: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
20: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
21: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
0: πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο

Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά για τη Μακεδονία, για τους Μακεδονομάχους, για τον Παύλο Μελά, γιατί σαν σήμερα πέθανε για να κρατήσει ψηλά τη σημαία, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο μακεδονικός αγώνας. Θυσιάστηκε για αυτή την πατρίδα. Και αντί σήμερα όλοι οι Έλληνες και οι πολιτικοί απατεώνες φυσικά να στέκονται σε στάση προσοχής ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης, γυρνοβολάνε και πίνουνε βρέντο εσπρέσο. Διότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι αχάριστοι, φίλοι. Αχάριστοι. Εδώ θα μου πεις τώρα, κάποιοι θαυμάζουνε κάτι λαμόγια, κάτι τύπους που είναι όλη μέρα μαστουρωμένοι, που όλη μέρα τρέχουνε και κάνουνε συμφωνίες για να βγάζουν εκατομμύρια στην πλάτη του λαού. Αυτούς θαυμάζουνε. Τι θυσίασαν όλοι αυτοί για εμάς? Τίποτα. Ίσα ίσα κέρδισαν πολλά. Παρακολουθώ και τι γίνεται με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς. Και φυσικά πολλοί ξεχνάνε το τι είχε γίνει στον Πόντο με τους Τούρκους. Ξεχνάνε. Και είδα και τον Αλβανό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος πήγε και είπε στους Εβραίους ότι εμείς σας προστατέψαμε. Εμείς όταν ήρθανε οι Ναζί και μας είπανε δώστε τους Εβραίους και το χρυσό σας, τους είπαμε σας δίνουμε το χρυσό αλλά δεν σας δίνουμε τους Εβραίους. Και αυτή είναι η Αλβανία σήμερα. Αυτό είπε ο Έντι Ράμα. Προς τον Νετανιάχου, τον οποίο τον πένεψε, τον είπε τον Νετανιάχου ότι είναι ένας από τους καλύτερους ομιλητές παγκοσμίως και ότι είναι τιμή του που βρέθηκε εκεί μαζί του και κάτι τέτοιες τρέλες. Φυσικά αυτά δεν θα τα δείτε. Να σας τα στέλνουνε ή να σας τα προωθούνε ή να σας τα κοινοποιούνε ή να τα συζητάνε στα κανάλια. Ούτε θα σας πούνε ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξεχνάνε. Συγχαρητήρια θέλω να πω στον Εμμανουήλ Φράγκο, τον ευρωβουλευτή. Εγώ σας έχω πει ότι στηρίζω ενεργά, γιατί είναι άξιος ο συγκεκριμένος, άξιος. Πήγε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε «Οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι, θα είναι πάντα Μογγόλοι. Ρίμαξαν ό,τι βρήκανε μπροστά τους σε πολιτισμό». Μία χιλιετία, είπε μέσα στην Ευρωβουλία ο Εμμανουήλ Φράγκος, χολέρα, μία χιλιετία σκοτάδι για τους Τούρκους. Έξω από τα δόντια. Και ξέρετε σήμερα τι, είναι, τι είδηση υπάρχει? Το ότι έβγαλα ανακοίνωση και σχολιάσανε οι Τούρκοι ότι το συγκεκριμένο ευρωβουλευτή, το συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν στους δρόμους. Υπάρχουν λέει τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη νέοι, οι οποίοι όταν θα το δούνε στον δρόμο πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν. Άκου τώρα απειλή των Τούρκων. Γιατί πήγε ο Έλληνας μέσα στην Ευρωβουλή και είπε οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι και Μογγόλοι. Ας τολμήσουν να πειράξουν το συγκεκριμένο νέο, ο οποίος...

Ποιος δίνει το δικό του αγώνα και είναι ο μοναδικός που δίνει αγώνα στην Ευρωβουλή. Ο μοναδικός. Ας τον πειράξουνε. Να δούνε μετά τι θα γίνει. Να δεις πώς θα αλλάξουνε τα πρόσωπα μέσα σε μια στιγμή. Αν τολμάνε ας κάνουνε. Εδώ θα είμαστε. Άκου εκεί. Υπάρχουν τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη να τον πυροβολήσουνε τον άνθρωπο. Γιατί με την αλήθεια. Και στον Πόντο ληστεία. Και στη Μικρά Ασία ληστεία. Γενοκτονία κανονική. Σφάξανε, βιάσανε και κλέψανε ό,τι βρήκανε. Και πολιτισμό δεν είχανε. Δεν είχανε πολιτισμό, τίποτα δεν είχανε. Η Τουρκία ιδρύθηκε, ξαναλέω, το 1928. Και πήρε το όνομά της από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν υπήρχε πριν Τουρκία. Γιατί δεν κάνουνε τεστ DNA, γιατί δεν κάνουν απογραφή οι Τούρκοι, γιατί φοβούνται ότι μέσα στο αίμα τους κυλάει ελληνικό αίμα. Μέσα από το δέρμα τους έχουν ελληνικό αίμα. Οι άλλοι μισοί είναι Κούρδοι, οι άλλοι μισοί είναι Μογγόλοι. Φοβούνται να κάνουν τεστ DNA για απογραφή, γιατί ξέρουν την αλήθεια. Την ξέρουν. Αλλά όσο έχουμε ανθρώπους που κυβερνάνε και είναι ακατάλληλοι, όσο βλέπεις κάτι Τσίπρες, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Ανδρουλάκηδες να βγαίνουν και να μην ξέρουν τι λένε και να ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα αναλάβει τα κρατικά ταμεία για να τα ξεζουμίσει, αυτά θα έχουμε. Αυτά θα έχουμε. Να το ξέρετε.

0: Να βάλε λίγο τον Τσίπρα να τον ακούσουν. Δείτε εδώ ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα και κάποιοι τον υποστηρίζετε ακόμα. Κάτι γλύφτες εφοπλιστών. Κάτι άλλοι περίεργοι που υποστηρίζουν το Μητσοτάκη και την οικογένειά τους. Έχουν διαλέξει όλοι στρατόπεδα και η Ελλάδα καταστρέφεται. Η Ελλάδα τελειώνει. Βλέπω κάτι site που έχουν μετατραπεί όχι σε γλύφτες. Προσκυνητές. Μπα και πάρουνε κάνα ευρώ. Βάλε να ακούσουμε τον Τσίπρα. Βάλε εδώ τον Τσίπρα. Βάλε. Σήμερα θα σας πω για τον Παύλο Μελά. Για να συγκρίνουμε αυτόν εδώ που ξεπούλησε τη Μακεδονία με τον ήρωα που θυσίασε τη ζωή του για τη Μακεδονία. Δώσ' τον άρε τον Τσίπρα. Απ' την αρχή.
1: I don't know what Madame Merkel want to do. I don't know what Madame Merkel want to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe. We don't want Greece outside Eurozone. We want Greece inside Euro and inside Eurozone. But I believe, we believe, that Madame Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. But I know what Madame Merkel want to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe.
0: Η Madame Merkel και outside Europe και... Ρε, δεν μας παρατάτε. Δεν μας παρατάτε με όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Έρχεται κρύο, έρχεται πείνα, έρχονται κοινωνικές εξεγέρσεις. Έρχεται αστυνομοκρατία, έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Παίζεται ένα παγκόσμιο παιχνίδι για να φτωχοποιηθεί η Ευρώπη. Τα λέγαμε χθες. Και βασικό ρόλο έχουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί και όλες οι υπερδυνάμεις και οι Ισραηλινοί. Δεν μου λέτε, θα μου απαντήσει κανένας γιατί βγαίνουν και κάτι οι καθηγητές και δεν απαντάνε. Θα μου απαντήσει κανένας γιατί οι Αμερικανοί δεν τελείωσαν τους Χούθης όταν το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Παρακαλούσε η Σαουδική Αραβία να τελειώσουν τους Χούθης. Γιατί δεν τους τελείωσε? Για να επιτίθονται στους ενεργειακούς δρόμους και για να μπορεί να ελέγχει την ενέργεια ολοκληρωτικά ο Τραμπ. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πού βρίσκουν όπλα οι Χούθης, οι Ινδιάνοι, πού βρίσκουν όπλα. Αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή, γιατί έγινε? Για να μην προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι πετρέλαιο από εκείνες τις χώρες? Ο πόλεμος με τη Ρωσία γιατί? Για να μην προμηθευόμαστε από τη Ρωσία πετρέλαιο? Δηλαδή ντε και καλά να είναι μονοπόλιο? Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί και ποιοι ευθύνονται που έφτασε η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Μου βγάζουν τώρα την Κίμπερλι, ότι φταίει αυτή και ότι γινόταν αυτό που γινότανε με κάτι εφοπλιστές και με κάτι επιχειρηματίες και τι? Εδώ ρε, οι δικοί μας έρχονται στη ΔΕΘ και πληρώνουμε 300.000 ευρώ το σπιτάκι του Υπουργείου σε προσωπικό φίλο του Παύλου Μαρινάκη. Τι νομίζετε, ότι η Κίμπερλι είχε ανάγκη από τα 100 χιλιάρικα? Ασχολούνται όλοι με την Κίμπερλι και με τα 100 χιλιάρικα, πόσα ήταν δεν ξέρω. Και δεν ασχολούνται με τους άλλους που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Πώς πήρε το δηληστήριο η αδερφή του Μητσοτάκη, μάθαμε ποτέ? Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά ρε παιδιά? Τι δουλειά κάνουνε? Τι δουλειά κάνουνε, για πείτε μας, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι δουλειά κάνει δηλαδή η αδερφή του Πρωθυπουργού και μπορεί να αγοράσει ένα δηληστήριο στην Ιταλία με δισεκατομμύρια? Πού τα βγάλαν όλα αυτά τα λεφτά, αναρωτιέμαι. Έτσι εύκολα βγαίνουν τα δισεκατομμύρια. Έτσι εύκολα. Χαμπάρι όμως δεν πήρατε πότε η βενζίνη πήγε 2,30. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε το πιτόγυρο πήγε στο 5 ευρώ. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε ανέβηκαν οι τιμές. Και ακόμα που είστε. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός να έρχεται που σας έλεγα έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Παλιά παίρνατε 10 άλογα, τώρα θα παίρνετε 4. Και δεν καταλαβαίνατε και μου λέγατε, έλα μωρέ τώρα, θες να πολιτευτείς, θες να κατέβεις υποψήφιος. Και σας έλεγα, δεν θέλω να κατέβω υποψήφιος. Δεν πολιτεύομαι, προσπαθώ να σας εξηγήσω τι γίνεται. Αλλά όταν ο άλλος είναι κολλημένος, είναι κολλημένος. Τώρα θα μου πεις, οι τιμές σε όλα ανεβαίνουν, αλλά στα ψυχοφάρμακα πέφτουν οι τιμές. Μειώνονται οι τιμές. Τι ωραίο παιχνίδι. Να σας ρίχνουν όλους στα ψυχοφάρμακα, ε! Και εσείς να πέφτετε με τα μούτρα. Θέλει προσπάθεια, θέλει θάρρος, θέλει ψυχή να μπορείς να πας κόντρα στα προβλήματα, να στέκεσαι όρθιος και να τα αντιμετωπίζεις χωρίς ουσίες. Θέλει ψυχή και πρέπει να το προσπαθήσετε όλοι. Είχα πει στον εαυτό μου ότι καθημερινά θα σας διαβάζω μια κατάθεση ενός συγγενή θύματος από το έγκλημα των Τεμπών. Και θα το κάνω. Γιατί χθες διάβασα πολλές μαζεμένες, σήμερα θα διαβάσουμε και αύριο. Καθημερινά μια κατάθεση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα από την κατάθεση της κυρίας Σταυρούλας Καρίδη, που είναι η μητέρα του Δημήτρη. Λέει στην κατάθεσή της η κυρία Σταυρούλα Καρίδη: ο Δημήτρης είναι ο πρωτότοκος γιος μας. Ήταν 29 χρονών και είχε 5 χρόνια υπηρεσία στα τρένα. Ήταν μηχανολόγος μηχανικός. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Μας έλεγε μόνο για τα ζητήματα καθυστερήσεων και κάποιους κινδύνους από τα δέντρα ή ότι πιθανόν χτυπούσανε κάποιο αγριογούρουνο με το τρένο. Ποτέ όμως ότι κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα ή ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης τρένων. Είναι μη διαχειρίσιμο από το ένα βράδυ έως το πρωί να πρέπει να ζήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου χωρίς το παιδί σου, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Έκανε ό,τι μπορούσε, λέει, για να μειώσει την ταχύτητα. Έβγαιναν να δηλώνουν για τη φωτιά και την έκρηξη ότι οφειλόταν, λέει, σε κάποιο παράνομο φορτίο που μετέφερε το εμπορικό. Και ο κύριος Λακαφώσης και οι υπόλοιποι. Δεν ήταν όμως αυτοί οι υπεύθυνοι που κάηκαν τόσες ζωές. Με βάση το χαρακτήρα του Δημήτρη, δεν κατέβαζε κάτι που δεν ήταν δηλωθέν, λέει. Εξαιτίας αυτού και εξαιτίας της συκοφαντίας που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα με τα βιτία είτε με τα μπιτόνια, πρέπει να πω ότι δεν είναι υπεύθυνοι μηχανοδηγοί. Και μέσα στη Βουλή, λέει, υπήρχαν άνθρωποι που υποστήριζαν το παράνομο φορτίο. Βιώναμε, λέει, τον θάνατο πολλές φορές. Και δεν δικαιολογούμε αν έκαναν λαθρεμπόριο. Από την πραγματομοσύνη, λέει, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν, λέει, ίχνη εκτόνωσης αερίου και ουδεμία καύση υπάρχει στις δύο μηχανές. Αυτό το είπε ο Άγγελος Μασάλης, ο πατέρας του Δημήτρη, του μηχανοδηγού της εμπορικής. Και τώρα πάμε και στη μάνα. Είμαστε, λέει, 3,5 χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά, η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει ποια είναι. Πώς λέγονται, ότι έχουν και αυτά γονείς, ότι ήταν και αυτά παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό. Ποτέ δεν ξεχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι, ώστε να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν, λέει, μικρολαθρεμπόριο μεταξύ πιτσιρικάδων. Έτσι βγήκαμε μπροστά, λέει, ζητήσαμε πραγματομοσύνη. Τα παιδιά μας ανασύρθηκαν αρτιμελή, άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα. Δεν ήταν καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες. Λένε οι γονείς. Ναι! Όντως, κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτά τα παιδιά. Και τα περνάνε στον ντούκου, γιατί ήταν οι εργαζόμενοι. Αλλά ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Και καλό και την κυρία Σταυρούλα Καρίδη και τον κύριο Άγγελο Μασαλή να μου πούνε τη δική τους άποψη για το τι ήταν τελικά όμως αυτή η τεράστια πυρόσφαιρα και για το τι ήταν τελικά αυτό που απανθράκωσε 28-27 ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι με την κατάθεσή τους πονάνε για τα παιδιά τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα τους σε κάθε συγγενή που πονάει και βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Εννοείται και ζητάμε δικαίωση για όλους, και για τους μηχανοδηγούς και για τους ανθρώπους και για όλους. Αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούμε τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αυτόπτες μάρτυρες και όσοι ήταν σε αυτό το τρένο μιλάνε για χημικά εγκάβματα, μιλάνε για χημικά νέφη, για σύννεφα, μιλάνε για πράγματα που παρέλαβαν, που βρωμούσαν, σαν να ήταν σε κάποιο υλικό καθαριστηρίου. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Χθες δεν φορούσα την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Χθες φορούσα την μπλούζα του Ποντιακού. Αλλά είστε τόσο τυφλοί που δεν είδατε καν την μπλούζα φορούσα. Την μπλούζα Ποντιακού της Νέας Άντας φορούσα χθες. Δεν ήταν η μπλούζα του ΠΑΟΚ. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε όμως. Εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Χθες για το ποδόσφαιρο, θα σου πω για το ποδόσφαιρο. Που κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας και βγαίνουν και κάτι δίθεν γνώστες και μας λένε για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα που έχασε. Ρε, όλα στη μένα είναι. Κάποιοι κόβουν εκατομμύρια, δηλαδή δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πόσο ακόμα θα ήθελα τυφλείτε. Είναι όλα στη μένα. Από αυτό το μάτς τώρα χθες, πόσο το δίνει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον τζόγο. Πόσο το έδινε ανατροπή. Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι θα λύσει τόσο το σκορ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παίχτηκαν τόσα λεφτά σε Ινδίες και Κίνες για να γίνουν κάποιοι ζάμπλουτοι. Ρε, είναι δυνατόν να μαλώνετε ακόμα για τις ομάδες. Τι να πω, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, δεν μπορείτε ούτε αυτό να καταλάβετε. Είναι φοβερό, φίλοι μου, είναι φοβερό, έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ο καθένας με τον πόνο του να βρει κάπου να ξεσπάσει. Να βρει κάπου να πει όσα δεν μπορεί να πει εκεί που πρέπει. Τα λέει και βρίζει και φωνάζει και κάνει και ράνει. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο καθένας στον κόσμο του. Ξέχασα και τι έλεγα με αυτά που γράφετε. Για τα Τέμπη λέγαμε. Πρέπει να συμβαδίζουμε με την αλήθεια. Εγώ να ακούσω ό,τι έχει να πει ο καθένας, αλλά κάποιος να μου εξηγήσει τι ήταν η πυρόσφαιρα. Γίνεται. Κανένας δεν μου εξηγεί. Κανένας δεν λέει σε αυτούς τους γονείς που κλαίνε, που τα δικά τους παιδιά ή δικοί τους συγγενείς απανθρακώθηκαν. Για ποιο λόγο κάηκαν. Εδώ άλλος σου λέει, επέζησε το δικό μου παιδί από τη σύγκρουση. Αλλά κάηκε. Γιατί κάηκε, πείτε μου. Γιατί απανθρακώθηκε. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
9: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
12: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
13: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
0: Ο ελληνικός στρατός παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες στην οργάνωση, όπως έχει και σήμερα, αλλά παρουσίασε και σοβαρές αδυναμίες στην εκπαίδευση και στο συντονισμό. Όλο αυτό που έζησε ο Μελάς τον επηρέασε. Φυσικά όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, απλά μιλάμε σήμερα για το Μελά, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπος με διάφορες εθνικές στρατιωτικές προσδοκίες, αλλά και με πολλά προβλήματα τα οποία στο μυαλό του είχε σκοπό να λύσει. Να πούμε επίσης ότι είχε συνδεθεί με την Εθνική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση αξιωματικών και πολιτών που προωθούσε αυτές τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις. Και να πούμε ότι αυτή η ήττα του 1897, ναι μεν τον απογοήτευσε, αλλά δεν τον οδήγησε στην εγκατάλειψη. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια στράφηκε όλο και περισσότερο προς το μακεδονικό ζήτημα. Είναι λες και πορώθηκε. Και για να κατανοήσουμε τη δράση του Μελά, πρέπει να δούμε τι γινότανε γύρω από τη Μακεδονία το 1900. Γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής Μακεδονίας, όπως σας είπα, άνοικε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά στην περιοχή ζούσαν πληθυσμοί διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και ταυτοτήτων. Ήταν οι Ελληνόφωνοι, ήταν οι Αλβανόφωνοι, ήταν οι Βλαχόφωνοι, ήταν οι Τουρκόφωνοι, ήταν οι Εβραίοι. Είχε διάφορες κοινότητες. Και βέβαια υπήρχαν και, υπήρχαν και οι ελληνόφωνοι οι οποίοι ήταν χριστιανοί, υπήρχαν και οι τουρκόφωνοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, κάποιοι υποστήριζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο που είχαν ας πούμε έτσι έναν ελληνικό εθνικό προσανατολισμό, άλλοι συνδεόταν με τη Βουλγαρική Εξαρχία. Υπήρχαν πολλά εδώ πέρα. Και υπήρχε και αντιπαράθεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Διότι Ελλάδα και Βουλγαρία τότε επιδίωκαν να ενισχύσουν την επιρροή τους στη Μακεδονία. Και η σύγκρουση αρχικά δεν ήταν μόνο στρατιωτική. Εξελισσόταν και μέσα από σχολεία, εκκλησίες, κοινοτικές οργανώσεις, μέσα από δίκτυα τοπικών παραγόντων. Και ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στη Βουλγαρική Εξαρχία που είχε ιδρυθεί το 1870. Είχαμε δηλαδή σοβαρά προβλήματα. Και φυσικά σταδιακά η σύγκρουση αυτή απέκτησε και ένοπλη μορφή. Διότι η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η ΕΜΕΟ, αναπτύχθηκε εκείνο τον καιρό με στόχο την πολιτική αυτονομία της Μακεδονίας και της Ανδριανούπολης. Και μέσα υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές τάσεις και ισχυρές βουλγαρικές εθνικές επιρροές. Όλα ξεκίνησαν από την εξέγερση του Ίλιντεν το 1903. Το καλοκαίρι του 1903, όταν ξέσπασε αυτό το χάος ενάντια στην Οθωμανική εξουσία, μια εξέγερση που καταπνίγηκε από τον Οθωμανικό στρατό και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, προκάλεσε θανάτους, προκάλεσε εκτοπισμούς, και φυσικά αυτά τα γεγονότα αύξησαν την ανησυχία στην Ελλάδα για το μέλλον της Μακεδονίας και ενίσχυσαν και την υποστήριξη προς αυτή την οργανωμένη ελληνική παρέμβαση. Και αυτό ήταν το ιστορικό περιβάλλον μέσα από το οποίο έδρασε ο Παύλος Μελάς. Και πήρε και την απόφαση να πάει στη Μακεδονία. Και η απόφαση του Μελά δεν ήταν ξαφνική. Διότι επηρεάστηκε από πληροφορίες που έφταναν στην Αθήνα για τις συνθήκες της Μακεδονίας και είχε επαφές και με ανθρώπους που ήταν ενεργοί στην περιοχή. Σημαντικό ρόλο φυσικά είχε ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδελφός της συζύγου του και ήταν και διπλωμάτης. Σημαντικό ρόλο είχε και ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Ήρωες. Ο Μελάς, ξέρετε, πίστευε ότι η Ελλάδα έπρεπε να υποστηρίξει πιο ενεργά τις κοινότητες που συνδεόταν με τον ελληνικό προσανατολισμό. Και συμμετείχε σε αυτή την οργάνωση δικτύων υποστήριξης. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, επειδή η Ελλάδα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν βρισκόταν τότε σε επίσημο πόλεμο. Αλλά οι Οθωμανοί κυνηγούσανε όποιον προσπαθούσε να ενεργοποιήσει την ταυτότητα των υπολείπων. Γι' αυτό και όλες οι επιχειρήσεις αυτές που σας περιγράφω πραγματοποιούνταν μυστικά. Και συχνά με ψευδόνυμο. Σας είπα το ψευδόνυμο ποιο ήταν. Οι πρώτες αποστολές του στη Μακεδονία το 1904 ήταν αρχικά το Φεβρουάριο και Μάρτιο, που συμμετείχε σε αναγνωριστική αποστολή Ελλήνων αξιωματικών στη Δυτική Μακεδονία, που σκοπός ήταν να εξετάσουν τις συνθήκες επιτόπου, να αξιολογήσουν τις τοπικές ένοπλες δυνάμεις και να συγκεντρωθούν κάποιες πληροφορίες για να δούνε κατά πόσο μπορούν να αντισταθούν. Μια αποστολή ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι όλοι αυτοί οι αξιωματικοί έπρεπε να κινούνται κρυφά. Και εκεί ανακάλυψε κιόλας ο Μελάς ότι ήταν περίπλοκη η κατάσταση. Πιο περίπλοκη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί όσο ήταν στην Αθήνα. Διότι οι κοινότητες δεν είχαν όλες τον ίδιο προσανατολισμό. Υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν εγωιστές, υπήρχαν κάποιοι που θέλουν να είναι αρχηγοί, υπήρχαν κάποιοι φιλόδοξοι, κάποιοι φιλάργυροι. Ποιον να πρωτοεμπιστευτείς? Και εκεί δεν είναι παίξε γέλασε στους τοπικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει ο φόβος αντιπίνων. Και υπήρχαν τότε και σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή του λοιπόν. Η δεύτερη αποστολή του ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για σύντομο διάστημα, που προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες επαφές οι οποίες θα μπορούσαν να οργανώσουν περισσότερο κόσμο. Γιατί χρειαζότανε πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν. Δεν μπορούσε αυτό το εγχείρημα να στηριχθεί μόνο σε αξιωματικούς που ερχόταν από την Αθήνα. Χρειαζότανε ανθρώπους που γνώριζαν το έδαφος, τα μονοπάτια, τις κοινότητες, τις σχέσεις ανάμεσα στα χωριά και το που ακριβώς τα πολεμούσανε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσε, για να μην τον βρουν οι Οθωμανοί, το όνομα που σας είπα, Καπετάν Μίκης Ζέζας. Και οι αποστολές του είχαν συγκεκριμένους και πολλαπλούς στόχους. Να οργανώσει και να συντονίσει ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, να ενισχύσει το ηθικό κοινοτήτων που υποστήριζαν την ελληνική πλευρά, να δημιουργήσει σταθερά δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις και φυσικά να συγκεντρώσει πληροφορίες και να ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην περιοχή. Και η δράση του επικεντρώθηκε κυρίως στις περιοχές της Καστοριάς και της Φλόρινας. Γιατί εκεί ήταν ο πυρήνας. Εκεί ήταν ο πυρήνας. Ξέρετε, η ζωή ενός ένοπλου σώματος στη Μακεδονία τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι άνδρες κινούνταν τη νύχτα, ακολουθούσαν ορεινά μονοπάτια, χρειαζόταν κρυψώνες, χρειαζόταν τρόφιμα, πυρομαχικά, κάποιους αξιόπιστους οδηγούς. Υπήρχε συνεχώς ο κίνδυνος να εντοπίσουν μπροστά τους κάποια ομάδα του Οθωμανικού στρατού ή αντίπαλες ομάδες γενικά. Σκεφτείτε την κούραση, τις καιρικές συνθήκες, την αβεβαιότητα. Ο Μελάς είχε στρατιωτική εκπαίδευση. Υπήρχαν και άλλοι μαζί του όμως που δεν ήξεραν και τον εμπιστεύτηκαν και καλά έκαναν, διότι διέθετε μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση όλου του ανταρτικού σώματος εκείνης της εποχής, που βρισκόταν μέσα σε εχθρικό περιβάλλον. Πώς ακριβώς πέθανε όμως ο Παύλος Μελάς? Στις 13 Οκτωβρίου του 1904, και αφού δεν τον τιμά κανένας, θα τον τιμήσουμε εμείς ραδιοφωνικά για να ακούσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και όλοι οι Έλληνες που είναι συντονισμένοι ποιος ήτανε και τι κατάφερε. Και θα σας πω ότι ο θάνατός του είναι το πιο δραματικό κεφάλαιο της ζωής του. Είναι όμως και ένα γεγονός για το οποίο υπάρχουν και διαφορετικές μαρτυρίες, υπάρχουν όμως και αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε όσα γνωρίζουμε με αρκετή βεβαιότητα από τις λεπτομέρειες που παραμένουν αμφισβητούμενες. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 ο Μελάς και οι άνδρες του βρισκόταν στο χωριό Στάτιστα. Σιάτιστα, της περιοχής Καστοριάς. Το οποίο σήμερα ονομάζεται Μελάς. Στάτιστα. Κουρασμένοι οι άντρες του και ο ίδιος από τις συνεχείς μετακινήσεις, επέλεξαν να ξεκουραστούν. Οι άντρες φυσικά φιλοξενήθηκαν σε σπίτια του χωριού. Ο Μελάς βρισκόταν σε μια οικία που συνδέεται στις αφηγήσεις με τον ιερέα Καντζάκη. Ξέρετε, αυτή η παραμονή στο χωριό τους, εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο, στο χωριό Μελάς σήμερα, είχε σοβαρούς κινδύνους, διότι οι Οθωμανικές αρχές πληροφορούνταν για την παρουσία ένοπλων δυνάμεων και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να στείλουν κάποιο στρατιωτικό απόσπασμα. Και αυτό έγινε. Έφτασε μια πληροφορία στις Οθωμανικές αρχές, σύμφωνα με τις ιστορικές αφηγήσεις. Ο Μήτρος Βλάχος, αντίπαλος οπλαρχηγός που συνδεόταν με τις βουλγάρικες ένοπλες οργανώσεις, συνέβαλε φυσικά στην αποκάλυψη της παρουσίας του ελληνικού σώματος. Ορισμένες αφηγήσεις, για να το πούμε και αυτό, αναφέρουν ότι παραπλάνησε τους Οθωμανούς ώστε να πιστέψουν πως καταδίωκαν διαφορετική ένοπλη ομάδα, γιατί δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα κάθε λεπτομέρεια αυτής της πληροφόρησης. Ωστόσο είναι σαφές το ότι το Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασε στη Στάτιστα, στο σημερινό χωριό Μελάς, και εντόπισε τους άντρες του Μελά. Έτσι. Φυσικά ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο Μελάς και οι άντρες του βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή ήταν περιορισμένοι σε ένα κατοικημένο χωριό, ενώ οι στρατιώτες είχαν τη δυνατότητα να περικυκλώσουν τις εξόδους. Και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, ο Μελάς δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή της μέσης και της κοιλιάς. Το τραύμα ήταν πολύ σοβαρό, αν και οι σύντροφοί του προσπάθησαν να το μεταφέρουν σε ένα προστατευμένο σημείο. Δεν υπήρχε στην περιοχή οργανωμένη ιατρική βοήθεια και η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Πέθανε το ίδιο βράδυ σε ηλικία 34 ετών. Ποιος τον πυροβόλησε? Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ιστορικό ερώτημα, γιατί υπάρχουν δύο βασικές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι τον πυροβόλησε ένας Οθωμανός στρατιώτης. Και αυτή είναι η παραδοσιακή αφήγηση. Δηλαδή ότι πέθανε από εχθρικά πυρά την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει. Άλλοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν και ένας τυχαίος πυροβολισμός από σύντροφό του. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πρέπει πάντα να αναφέρουμε όλες τις πηγές για να μην παρεξηγηθούμε, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Τώρα τι έγινε την ώρα που πέθαινε? Θέλετε να σας πω ποια ήταν τα τελευταία του λόγια? Ή θα τα αφήσω για το τέλος αυτό? Θα τα αφήσω για το τέλος. Γιατί ξέρω ότι είστε περίεργοι και θέλω να μείνετε εδώ στη ραδιοσυχνότητα να ακούσετε τι είπε πριν πεθάνει. Πρώτα θα πω ότι η ιστορία δεν τελείωσε με το θάνατό του, φίλοι μου. Διότι τοπικοί υποστηρικτές του, σύντροφοί του και πολλοί άλλοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναγνώριση της ορού από τις Οθωμανικές αρχές. Ο λόγος ήταν ότι ο Μελάς ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του ελληνικού στρατού που δρούσε μυστικά σε Οθωμανικό έδαφος. Και αν γινόταν η ταυτοποίηση, μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικές συνέπειες. Αρχικά το σώμα του το θάψανε πρόχειρα στη Στάτιστα. Κατά τη μεταγενέστερη προσπάθεια μεταφοράς του, οι πηγές λένε ότι σωρός αποκεφαλίστηκε, ώστε να μεταφερθεί κρυφά η κεφαλή του. Η κεφαλή όντως μεταφέρθηκε και τάφηκε στο Πισοδέρι, ενώ το υπόλοιπο σώμα συνδέθηκε με την ταφή του στην Καστοριά. Αργότερα τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί στην Καστοριά, όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Όλα αυτά που περιγράφω, καταλαβαίνετε από αυτά που ακούτε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σκληρό περιστατικό και ότι δεν το κάνανε από ασέβεια, αλλά διότι υπήρχαν συνθήκες μυστικότητας και φόβου εκείνη την περίοδο. Τι κατάφερε όμως ο Μελάς, ο Παύλος Μελάς, ο ήρωας? Κατάφερε την ενίσχυση της ελληνικής ένοπλης οργάνωσης, κατάφερε να ξεκινήσει τον μακεδονικό αγώνα, διότι βοήθησε να συνδεθούν ελληνικά ένοπλα σώματα, τοπικοί υποστηρικτές και οργανωτικά δίκτυα στη Δυτική Μακεδονία. Κατάφερε να ενωθούνε, χρησιμοποιώ τη λέξη γιατί μου αρέσει η ενότητα, τοπικοί παράγοντες, οπλαρχηγοί, κληρικοί και οργανώσεις κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχαμε λοιπόν μια συστηματική και συντονισμένη ελληνική παρουσία. Δεύτερο επίτευγμα, η κινητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης, διότι ο θάνατός του έγινε γνωστός στην Αθήνα λίγες μέρες μετά από το γεγονός. Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση, οι εφημερίδες δημοσίευσαν εκτενή ρεπορτάζ, οργανώσεις, κοινότητες και ιδιώτες απέστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα, και αυτό τεκμηριώνεται και από το αρχείο του Στέφανου Δραγούμη, που έχει χιλιάδες έγγραφα και δημοσιεύματα. Κατάφερε την ενίσχυση της συμμετοχής αξιωματικών, διότι διψούσαν για εκδίκηση για αυτό που έγινε, και τα επόμενα χρόνια περισσότεροι Έλληνες αξιωματικοί και εθελοντές συμμετείχαν σε αυτά τα ένοπλα σώματα. Από όλη την Ελλάδα, ανάμεσα στις γνωστές μορφές της περίοδου ήταν και ο Τέλος Άγρας, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο Γεώργιος Τσόντος. Υπήρχαν κινητοποιήσεις μόνο και μόνο για τον Παύλο Μελά. Δηλαδή ο θάνατός του λειτουργήσε ως σημαντικός παράγοντας για να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι. Ο Μελάς όμως κατάφερε και κάτι ακόμα. Δημιούργησε ένα ισχυρό ιστορικό σύμβολο. Διότι η προσωπική του ιστορία είχε χαρακτηριστικά που συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία. Ήταν νέος, ήταν παντρεμένος, ήταν πατέρας δύο παιδιών, προερχόταν από εύπορη οικογένεια και παρόλα αυτά επέλεξε να συμμετάσχει προσωπικά σε μια επικίνδυνη αποστολή για την πατρίδα. Ξέρετε, η εικόνα του αξιωματικού που άφησε την οικογένειά του, τα λεφτά και ό,τι είχε και δεν είχε και πέθανε στη Μακεδονία, απέκτησε τεράστια συμβολική δύναμη. Γι' αυτό η μνήμη του διατηρήθηκε και μέσα από βιβλία, ποίηματα, φωτογραφίες, σχολικές αφηγήσεις και φυσικά και δημόσια μνημεία. Επηρέασε και την πολιτική, την ελληνική πολιτική για τη Μακεδονία. Διότι η δράση και ο θάνατός του συνδέθηκαν με την ενίσχυση της ελληνικής πολιτικής. Και φυσικά μετά δεν γινόταν να κάνουν πίσω. Θέλανε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν το συζητάμε. Και αυτό πραγματοποιήθηκε το 1912 με το 1913 κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 8 χρόνια μετά το θάνατό του δηλαδή. Αυτός συνδέεται με μία σημαντική λέξη. Έναυσμα. Μπορεί να μην ζούσε όταν απελευθερώθηκε ολοκληρωτικά η Μακεδονία, αλλά ο Παύλος Μελάς ήταν η αιτία. Και ήτανε ένας από τους πολλούς που ξεκίνησαν αυτή την ελληνική προσπάθεια και στην τελική τα κατάφεραν. Χάθηκαν πολύ, θυσιάστηκαν πολύ για το μακεδονικό αγώνα. Αλλά ο στόχος ήταν συγκεκριμένος και τα κατάφεραν και είναι ήρωες όλοι αυτοί που πέσανε. Ήρωες της Ελλάδας. Ήρωες. Αν πάτε σε αυτό το χωριό, στο χωριό Μελάς, θα βρείτε και το αρχείο του Παύλου και της Ναταλίας Μελά στο μουσείο της περιοχής. Θα βρείτε και προσωπικές επιστολές. Θα βρείτε πολλά. Φυσικά πολλά μπορείτε να βρείτε και στο μουσείο Μπενάκη και στο αρχείο του Στέφανου Δραγούμη. Και σε άλλα, σε άλλες πηγές, αν ψαχτείτε. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια, ξέρετε ποια ήτανε, τα κράτησα για το τέλος. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια ήτανε: «Δεν θέλω να κλαίτε για εμένα, θέλω να είστε υπερήφανοι».

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
11: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
10: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
11: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
10: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
11: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
11: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
13: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
14: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
16: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
15: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
16: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
15: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
16: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
15: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
16: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
15: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
16: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
15: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
19: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Σε αυτήν την ώρα πρόσκαιρες τοπικές βροχές και άνεμοι βόρειο-δυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
23: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
23: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά,

0: Τα 332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.

0: Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο Μακεδόνων, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη. Καλησπέρα κύριε Χαρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας.
0: Τι κάνετε κύριε Χαρανίδη, είστε καλά?
1: Δόξα τον κύριο, και νομίζω και ο καιρός είναι ό,τι καλύτερο.
0: Σας αρέσει η βροχή.
1: Μας αρέσει να τηρούνται οι εποχές.
0: Σωστό. Είναι ωραία η βροχή. Νεράκι. Χρειαζόμαστε νεράκι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, κύριε Χαρανίδη, σαν σήμερα, δεν σας έβγαλα για να πούμε τον καιρό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ήρωας Παύλος Μελάς. Και θέλουμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα.
1: Ευχαριστώ βασικά για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να επισημάνω, νομίζω το ζούμε όλοι, ίσως είχε ατονίσει για κάποιο διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε περισσότερο τη σκέψη μας πάνω σε κάποια θέματα εθνικά. Η σημερινή ημέρα, όπως αναφέρεται, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον μακεδονικό ελληνισμό, κύριε Σερέτη, καθώς συμπληρώνονται 122 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς είναι μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό είναι για πολλούς λόγους, τους οποίους μπορούμε να τις εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Βασικά, ο Παύλος Μελάς έφυγε από τη ζωή στα 34 του, δηλαδή πάνω στο άνθος της ηλικίας του. Ήτανε προσωπική του επιλογή η θυσία του από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει στη σκλαβωμένη Μακεδονία και να ενισχύσει με τα αντάρτικα σώματα που είχαν έρθει εκείνο το διάστημα για να βοηθήσουν το μακεδονικό ελληνισμό απέναντι στην βαρβαρότητα των Βουλγάρων, αλλά και για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Μιλάμε για έναν αξιωματικό, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, του ελληνικού στρατού, ο οποίος είχε οικογένεια, είχε 2 μικρά παιδιά, μια σταθερή ζωή στην Αθήνα, είχε περιουσία, ήταν γόνος πρώην δημάρχου Αθηναίων, μεγαλοεμπόρου από την Μασσαλία, από την παρικία της Μασσαλίας, οι οποίοι μετακόμισαν στην Αθήνα. Μιλάμε για την ελίτ, όπως τα λέγαμε σήμερα, της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της ελεύθερης Ελλάδος εκείνο το διάστημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο κάποιος με μια τέτοια κοινωνική θέση και οικονομική επιφάνεια να μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να περάσει μέσα από τα σύνορα, να φτάσει σε ένα μέρος το οποίο ήταν μαυρίλα, σκέτη και καταχνιά από την σκλαβιά των 300 ετών της Μακεδονίας, αλλά ταυτόχρονα να έχει να αντιμετωπίσει και την βαρβαρότητα των Βουλγάρων. Είναι επίκεντρο, κύριε Σερέτη, εκείνη την εποχή η Μακεδονία μας, σήμερα που ζούμε ελεύθερα και ανασένουμε ελεύθερα, ένα επίκεντρο έντονων εθνικών ανταγωνισμών εκείνη την εποχή. Οι ελληνικές κοινότητες, τα σχολεία, οι εκκλησίες, όπως γνωρίζουμε, και οι τοπικοί πληθυσμοί είχαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο Παύλος Μελάς φυσικά δεν είναι αυτός που δημιούργησε την απαρχή του μακεδονικού αγώνα. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι που αγωνίζονταν επί χρόνια. Άνθρωποι γηγενείς, αλλά και αργότερα και τα αντάρτικα σώματα που εμφανίστηκαν από την ελεύθερη Ελλάδα, από όλη την ελεύθερη Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Όμως ο θάνατος συγκλώνησε τόσο πολύ την Ελλάδα, το ελεύθερο κομμάτι τότε, και συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση ενδιαφέροντος για την κινητοποίηση ολόκληρου του ελληνισμού προς βοήθεια για την Μακεδονία. Εμείς, κύριε Σερέτη, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, θεωρούμε χρέος μας να τιμούμε τη μνήμη του, αλλά και να αναδεικνύουμε την ιστορία όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, επώνυμων και ανώνυμων. Γιατί η ιστορική μνήμη μας διδάσκει πάντοτε ότι δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία επέτειο, πρέπει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της παιδείας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
0: Εγώ θέλω να μάθω το τι ακριβώς.
1: Για να μην μονολογώ, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ σας ακούω με προσοχή για να μάθω και πράγματα από εσάς. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Θέλω να μου πείτε λίγο αν ο Παύλος Μελάς από την Αθήνα, όταν ξεκίνησε από την Αθήνα για να έρθει στη Μακεδονία, έκανε κάποιες στάσεις, βρέθηκε, ας πούμε, σε κάποιες άλλες πόλεις. Αν έχετε καταγράψει κάτι και γενικά, τι σχέσεις είχε με τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί μαθαίνω ότι και από την Κρήτη και από άλλες περιοχές ήρθαν άνθρωποι για να το στηρίξουν.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Όντως υπήρχε αρκετά μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα να το παραθέσουμε λίγο ιστορικά, στο πλαίσιο που μπορούμε βέβαια αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα όλο ξεκίνησε από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Μιλάμε για περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, πριν από την επίσημη έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που καθορίζουμε περίπου στο 1904 με 1908, το οποίο δεν είναι βέβαια ολοκληρωμένο αυτό το πλαίσιο, ήταν και πολύ πριν, αλλά και συνέχισε μέχρι και την απελευθέρωση. Υπήρχε στην αρχή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία είχε ως βασικό σκοπό την επέκταση της Ρωσίας μετά τον Αττικό-Τουρκικό πόλεμο για τους Τούρκους, όπου επέβαλαν την άποψή τους οι Τούρκοι, και βέβαια με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είχαν καθορίσει τα σύνορα που ζητούσαν και τα φέραν μέχρι τον Όλυμπο για τη δημιουργία βουλγαρικού κράτους. Ένα πράγμα το οποίο άφησε ένα αποτύπωμα, και από εκεί φαινόταν ότι ο ρωσικός, ο σλαβικός παράγων είχε μια επιδίωξη για να κατεβεί στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, οργάνωσαν κομιτάτα αξιωματικοί Ρώσοι στη Βουλγαρία με πρόσωπα που επιλέγανε για να ξεκινήσουν τάχα μου την απελευθέρωση των Μακεδόνων, στους οποίους υποθόντουσαν άλλα και στο τέλος στάσαν να κάνουν άλλα. Με πάρα πολλά έσχη, με δολοφονίες παπάδων, προκρήτων, δασκάλων, σημενώντων προσώπων κτλ. Και με πιέσεις μεγάλες στις κοινότητες, πληθυσμιακές κοινότητες. Εκείνη την εποχή φυσικά υπήρχε, εκείνη την εποχή η όλη κατάσταση όπως ήταν διαμορφωμένη, ένα πράγμα ξεχώριζε. Δεν υπήρχε ταύτιση σε καμιά περίπτωση γλωσσική με εθνική. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το σημείο, ένα πράγμα που το βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνει με τα Σκόπια, μέσω συλλόγων, όπου γίνεται μια προσπάθεια εισφόρησης και δημιουργίας τέτοιων θεμάτων. Εκείνη την εποχή διαχωρίστηκε ο πληθυσμός σε εξαρχικούς, που ήταν ο Δούριος ύπος των Βούλγαρων και κατ' επέκταση του ρωσικού επεκτατισμού, και ο πατριαρχικός και ο κόσμος που ακολουθούσε το πατριαρχείο, πατριαρχικός κόσμος εκείνης της εποχής, που αυτοχαρακτηριζόταν και ως Έλληνας. Αυτό δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση γλωσσική σύνδεση. Τώρα, εφόσον ξεκίνησαν τα γεγονότα εκ των προτέρων, υπήρχε μια αδυναμία για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να αντιδράσει άμεσα προς ενίσχυση, παρότι υπήρχαν οι ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, οι οποίες φτάναν ως κάλεσμα βοήθειας από το ελεύθερο κράτος, δημιουργούσαν μια ένταση εσωτερικά, διότι υπήρχαν ακόμη τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τον ατυχή πόλεμο του 1896, όπου το ελληνικό κράτος τότε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, έχασε σε μικρό διάστημα γίνανε όλα αυτά, και υπήρχε ο φόβος να μην εμπλακεί ξανά πέρα από τις υπογραφές που είχαν πέσει ως τότε. Αυτό όμως άλλαξε όταν ο Παύλος Μελάς ξεκίνησε για να κάνει τις προσπάθειές του με αντάρτικα σώματα που διοργάνωνε από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από την Κρήτη, η οποία δεν είχε απελευθερωθεί. Απελευθερώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα με τη Μακεδονία, δηλαδή μερικά έτη αργότερα, όπου ερχόντουσαν και οργανωνόντουσαν κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, όπου ψάχνανε περάσματα βόρεια του τότε ελληνικού κράτους για να περάσουν εσωτερικά στη Μακεδονία, να περάσουν τα Οθωμανικά σύνορα. Ο Παύλος Μελάς είχε έρθει, δεν ήταν η μία φορά μόνο που είχε έρθει, είχε αρκετές επισκέψεις, αρκετές επαφές. Υπήρχαν επαφές με πρόσωπα ήδη με αντάρτικα σώματα που είχαν οργανωθεί από τους γηγενείς. Να θυμίσουμε τον καπετάν Κότα και τον μαρτυρικό του θάνατο. Το γνωστό που είχε πει τότε «Νταζί Βιγκρτσία, να ζήσει η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα», μεταφρασμένο στην Δημοτική σήμερα, όπου είναι από τα πολλά που συνάντησαν εκείνη την εποχή. Πάρα πολλοί, εκείνη την εποχή τα αντάρτικα σώματα που οργανώνονταν μαζί ταυτόχρονα αλλά και ξεχωριστά και με τον Παύλο Μελά, ήταν και του καπετάν Γαρέφη αλλά και πολλών άλλων. Ο Κορομιλάς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ο Πρόξενος, ο Καραβαγγέλης, ο Καστοριάς, ο Καραβαγγέλης έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω όλα αυτά τα γεγονότα και η πρόθεση για στήριξη και βοήθεια και απελευθέρωση της Ελλάδος, της Μακεδονίας, ήταν από τα βασικότερα που γίνανε. Βέβαια. Αυτό όμως που μέτρησε περισσότερο, ναι, ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά.
0: Θα πάμε και στο θάνατο, ένα λεπτό, θα πάμε και στο θάνατο. Ναι. Πριν πάμε στο θάνατο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα και στο ακροατήριο. Διότι βλέπω τώρα πολλές φορές στην Ελλάδα πώς αντιδράνε οι Έλληνες για άλλες περιοχές. Και κύριε Χαρανίδη, μου κάνει πραγματικά αρνητική εντύπωση το ότι δεν υπάρχει αυτή, ξέρετε, η ευαισθησία για την Ελλάδα, γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Και ίσως το είπατε και το κράτησα μέσα μου. Η απελευθέρωση της Ελλάδας. Έχω διαβάσει το ότι ήταν πάρα πολλοί εθελοντές τότε. Δηλαδή, θα φέρω σαν παράδειγμα τους κριτικούς. Εκατοντάδες κριτικοί που έσπευσαν εθελοντικά στη Μακεδονία από την Κρήτη, φέροντας μαζί τους και την εμπειρία και τις δικές τους μέσα από τις δικές τους επαναστάσεις ενάντια σε όλους τους Οθωμανούς, και μιλάμε για ηγετικές μορφές. Εκατοντάδες κριτικοί, σαν παράδειγμα, κύριε Χαρανίδη, ένα λεπτό, να εξηγήσω κάτι στο ακροατήριο και θα μου απαντήσετε. Εκατοντάδες, φέρνω σαν παράδειγμα τους κριτικούς και από άλλες περιοχές ήρθαν. Εκατοντάδες κριτικοί, οι οποίοι εθελοντικά ήρθαν στη Μακεδονία να πολεμήσουν για την απελευθέρωση. Μιλάμε, ας πούμε, για τον καπετάν Γεώργιο Τσόντο, για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και λέγεται και ότι ο πρώτος νεκρός του μακεδονικού αγώνα θεωρείται κριτικός. Είναι ο πλαρχηγός Γεώργιος Σεημένης, ο οποίος σκοτώθηκε στο Λέχοβο το 1903. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπήρχε μια αμοιβαιότητα στον αγώνα. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν κοιτούσαν μόνο την καταγωγή τους. Σου λέγανε, ξέρεις κάτι, υπάρχει ιστορικός δεσμός. Οι Μακεδόνες είναι αδέρφια μας. Θα πάμε εκεί όλοι οι κριτικοί στην Επανάσταση να βοηθήσουμε να απελευθερωθεί και εκείνο το τμήμα της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά χάνεται, κύριε Χαρανίδη, και είμαι πολύ απογοητευμένος.
1: Όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να επισημάνω το εξής. Η Κρήτη ταυτόχρονα αγωνιζόταν για να ελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως και η Μακεδονία. Έτσι, ταυτόχρονα δεν ήταν ελεύθερη η Κρήτη τότε.
0: Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό που λέτε.
1: Ελευθερώθηκε. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι βλέπανε εκεί που μπορούν να βοηθήσουν και υπήρχε ένα γενικότερο πνεύμα σε σηκωμού. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ελληνικός διαφωτισμός τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να περάσει μηνύματα στον απανταχού ελληνισμό. Βέβαια, εμείς μιλάμε τώρα για την Κρήτη. Έτσι. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτός συνόρων σημερινών, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήρθαν από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία.
0: Βέβαια ήρθανε και από τον Πόντο. Εννοείται ότι θα το πούμε και αυτό. Έλληνες.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Olgas Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
5: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
6: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
5: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
5: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
6: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση. Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Κωνστανιό, δεν ήταν θελούσια η, να πούμε, η πρόθεση να ακολουθηθεί από τους πληθυσμούς η εξαρχία. Γινότανε με επιβουλή και με εξαναγκασμό. Αυτό όμως το συνειδητοποιεί στο Πατριαρχείο ουσιαστικά. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος ξεχώρισε για την φιλοπατρία του, για το μεγάλο του ζήλο, για τη μεγάλη βοήθεια και ταυτόχρονα βοηθούσε και στην οργάνωση των αντάρτικων σωμάτων, τα οποία δούσαν σε όλη την περιοχή από την Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα κτλ. και ουσιαστικά αντιμετώπισαν αυτή τη βαναυσότητα. Τα πολιτικά κίνητρα ήταν σαφή.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Εξαρτίας, συγγνώμη.
0: Είναι φοβερό το ότι ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα για να μπορέσει να κρατήσει τη μυστικότητα, οργάνωσε, συντόνισε ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, ενίσχυσε αυτό που λέμε ηθικό μέσα στις κοινότητες, υποστήριξε ενεργά την ελληνική πλευρά και κατάφερε να χτίζει αυτά τα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με πέντε ανθρώπους πλέον, κύριε Χαρανίδη. Αυτός έστεισε ολόκληρα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις.
1: Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ πέρα και το δίκαιο. Μια μικρή επισήμανση, το Μίκη Ζέζας που ήταν το ψευδόνυμό του ήταν τα ονόματα των παιδιών του.
0: Ναι.
1: Του γιού του και της κόρης του. Γι' αυτό λίγοι το γνωρίζουμε. Ήταν μια επιλογή δικιά του να εμφανίζεται με αυτό το όνομα. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικά πέρα από το δίκτυο που δημιουργήθηκε, αυτό έγινε πραγματικά με ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Δεν έγινε τόσο απλά. Δεν έγινε ούτε με βόλτες, ούτε με ευκολία. Έγινε με πολύ δύσκολο τρόπο, κάτω από μυστικότητα, άκρα μυστικότητα, σε ένα χώρο, σκεφτείτε, σε έναν τόπο, σε μια περιοχή όπου δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις εύκολα φίλους από αντιπάλους ή ουδέτερους. Και μιλάμε για μια περιοχή που δεν είναι μόνο η σημερινή Μακεδονία, μην ξεχνάμε και το Μοναστήρι. Το Κρούσεβο, υπήρχαν περιοχές που σήμερα είναι εκτός σύνορων. Και ήταν πάρα πολλά πολύ σημαντικά σημεία όπου ο ελληνισμός ξεχώριζε. Και μάλιστα όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή, την οικονομική κτλ. Και όλη αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη. Γιατί δεν ήξερες πολλές φορές με ποιον μιλάς.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο σημαντικό. Και όλο αυτό το δίκτυο, δεν θέλω να υποτιμήσουμε την προσφορά του Κορομιλά, ο οποίος πραγματικά άτυπα, έτσι, και κάτω από τη μύτη των Τούρκων, οι οποίοι δεν θέλανε φασαρίες σε καμία των περιπτώσεων και ήθελαν να σκάσουν τα πράγματα, δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν αυτό που γινόταν. Γιατί πάρα πολλοί περνούσαν κυριολεκτικά πρώτα από το προξενείο και μάλιστα μετασχηματισμένοι με ενδυμασίες που να μην φαίνονται ή να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Γιατί δεν ήταν τόσο αθώα τα πράγματα τότε. Σκεφτείτε, ακόμα και οι Τούρκοι προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τα πράγματα και ξέρουμε ότι ο θάνατος του επήλθε από ένα σώμα στρατιωτικό οθωμανικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο οι Βούλγαροι, αλλά ήταν σε έναν χώρο τον οποίο στρατιωτικά ελέγχανε οι Οθωμανοί.
0: Πρέπει να αναφέρω ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Μπορεί, λέει, ένας ακροατής η Ρωσία να ήταν όντως πίσω από τη Βουλγαρία. Δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, λέει ο παππούς μου, κύριε Χαρανίδη, ακούτε τι λέει ο παππούς μου. Ήταν, λέει, Μακεδονομάχος. Ήταν, λέει, Ρώσος αξιωματικός στην αυλή του Τσάρου και ήρθε ως εθελοντής να πολεμήσει υπέρ της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Στις παροικίες τις ελληνικές υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Πολλοί από αυτούς ζούσαν και σε ρωσικά εδάφη. Μην ξεχνάμε, η Οδυσσός ήταν ρωσικό έδαφος. Το Κίεβο το σημερινό ήταν ρωσικό έδαφος. Είναι σημεία στα οποία ζούσαν Έλληνες. Υπηρετούσαν το ρωσικό το κράτος. Η πρόθεση όμως και η διάθεση, αλλά και οι πράξεις, όπως η δημιουργία βουλγαρικού κράτου με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δεν αθώνησε καμιά περίπτωση την ρωσική επεκτατική πολιτική. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα. Όπως η εκπαίδευση των Βούλγαρων αξιωματικών από Ρώσους αξιωματικούς. Και αυτό είναι επίσης τεκμηριωμένο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι όμως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ήρθαν από τη Ρωσία και πολέμησαν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, δεν το συζητάμε, έτσι. Υπήρχαν και από, όπως αναφέραμε, και από τον Πόντο, και από τη Μικρά Ασία, και από την Κρήτη. Ήταν οθωμανοκρατούμενες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Οθωμανοί και είναι εναντίον. Σε καμία των περιπτώσεων ο Ελληνισμός δεν συμπεριλαμβανόταν σε ένα μέρος της σημερινής Βόρειας Ελλάδας και στην Νότια Ελλάδα, όπως λέμε, και την Κεντρική. Ο Ελληνισμός, σύμφωνα με τη χάρτα του Ρήγα, υπήρχε παντού. Και ειδικά και στη Μικρά Ασία, όπου οι πληθυσμοί μετρούσαν εκατομμύρια. Να πάρουμε το μοναστήρι που είναι δίπλα μας, δίπλα από τη Φλόρινα. Τι να πούμε, 80% αντικατοικούσαν Έλληνες στην εθνική, σε εθνική συνείδηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε και να τα προσομοιάσουμε. Άλλο να μιλάμε για την κεντρική πολιτική κρατών, που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν, μεγάλες δυνάμεις είναι, έχουν τα συμφέροντά τους, τα κοιτάζουν, αλλά δεν μπορούμε όμως να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και μια πραγματικότητα σε καμία των περιπτώσεων.
0: Βέβαια.
1: Για όλους μιλάμε έτσι, όχι μόνο για τη Ρωσία, για τον καθένα.
0: Για όλους, βέβαια. Πώς ήταν περίπου η νεκρία, πώς γνωρίζω, ένοπλοι αγωνιστές ήταν περίπου 700 και άμαχος πληθυσμός 1200 άτομα.
1: Εννοείται κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα.
0: Ναι, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία.
1: Επισήμως ο αριθμός είναι κάπου σε αυτά τα νούμερα, αλλά επισήμως τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που συμβαίνανε, δεν μπορούμε να...
0: Καλά, ναι, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι που δεν καταγράφηκαν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Δεν είναι διοργανωμένοι στρατοί να ξέρουμε πόσο αριθμός ήταν κτλ. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια κατάσταση που σήμερα μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε και λίγο χαόδη, με έναν Οθωμανικό στρατό που όπου πήγαινε σταματούσαν τα πάντα. Και όταν έφευγε, ξαναρχίζαν από πίσω τα επεισόδια. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζουμε, και σήμερα, όπως πολύ καλά αναφέρει ένας πολύ γνωστός φίλος ιστορικός, όπως και τότε, έτσι και τώρα, η Τουρκία είναι στρατός που έχει λαό. Δεν είναι λαός με στρατό. Το ίδιο κάτι τέτοιο συνέβαινε και τότε.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε και για τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Μητροπολίτη Καστοριάς, και για τον Φώτιο Καλπίδη που ήταν Μητροπολίτης Κοριτσάς, αλλά και για τον Εμιλιανό Λαζαρίδη, τον Μητροπολίτη Γρεβενών. Βέβαια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και πολλοί ήρωες οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σε όλο αυτό το εγχείρημα και δυστυχώς, κύριε Χαρανίδη, θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει όραμα στην Ελλάδα, όπως υπήρχε τότε. Διότι καλώς ή κακώς είχαν άλλα ερεθίσματα, είχαν στο μυαλό τους τη μεγάλη ιδέα τότε, την απελευθέρωση. Πλέον καταραίει ακόμα και αυτό μέσα στις νέες γενιές. Δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να έχουν δεχθεί ερεθίσματα για τη μεγάλη Ελλάδα ή για κάτι παρόμοιο.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, αν μιλήσουμε, σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που μας διαφορίζουν από εκείνη την εποχή. Σίγουρα το πνεύμα αγωνιστικότητας εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Σίγουρα ο πόθος εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Οι επισημάνσεις που κάνετε είναι απόλυτα σωστές. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό που θα πρέπει να μας καθορίσει την επόμενη μέρα, δηλαδή η απογοήτευση και η τελεσίδικη απόφαση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων αγωνιζόμαστε πάντοτε για αυτό το θέμα. Τα πρόσωπα τα οποία τα κεντρικά έχουν καθορίσει τη μοίρα της Μακεδονίας και την απελευθέρωσή της, γιατί η Μακεδονία είναι ελεύθερη πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό, σε αυτό είμαστε κάθετοι. Νομίζω ότι η προσπάθεια η δικιά μας είναι να πλησιάσουμε και αυτό που θα πρέπει να κάνουν και όλο το πολιτικό προσωπικό, αλλά και όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών στην Ελλάδα, να καθορίσουμε, να δώσουμε ένα όραμα στους νέους μας ότι η μεγάλη Ελλάδα σήμερα μπορεί να είναι πέρα από τη σκέψη εκείνης της εποχής, μπορεί να είναι προσθετικά, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, για τους νέους μας να μην φεύγουν έξω, να γνωρίζουμε τις ρίζες μας για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε, πού βαδίζουμε και σε ποιο χρόνο και σε ποιο τόπο προοριζόμαστε για να συνεχίσουμε την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουμε και πέρα από τον ελλαδικό χώρο και το χώρο της Μακεδονίας φυσικά, πέρα από τον ελλαδικό χώρο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική των φώτων όπως τη δίνανε παλαιότερα, όχι μόνο οι αρχαίοι μονπρόγονοι, αλλά και οι επαναστάτες του 1821, που δεν ήταν μόνο στην Νότια Ελλάδα, ήταν και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού και στον Πόντο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική που χρειάζεται και να περάσουμε το μήνυμα για ελευθερία, μόρφωση και ιστορική γνώση των γεγονότων, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο όραμα που μπορούμε να δώσουμε για μια μεγάλη Ελλάδα.
0: Πολύ σωστό.
1: Όπως τη φαντάζεται ο καθένας και την έχει στη σκέψη.
0: Πολύ σωστό. Πάμε τώρα στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πάμε στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πήγανε σε αυτό το χωριό, Στάτιστα.
1: Στάτιστα. Μάλιστα. Το οποίο έχει πάρει το όνομά του σήμερα.
0: Μελάς.
1: Βεβαίως, Νελάς, ναι, με την κακοκαιρία που υπήρχε εκείνες τις ημέρες, ζητήσανε κάπου, το αντάρτικο σώμα του Παύλου Μελάς ζητήσανε κάπου για να μπορέσουν να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που ήταν και η τελευταία αποστολή του Παύλου Μελά, ο οποίος είχε αναλάβει βέβαια τη διοίκηση ένοπλου σώματος, ήταν η προσπάθειά του να ενισχύσουν κοινότητες για την αντιμετώπιση των βουλγάρικων κομιτάτων στην περιοχή. Στις 13 Οκτωβρίου 1904, σαν σήμερα, πριν από 122 χρόνια, στα Στάτιστα, όπως ονομαζότανε, το σώμα του βρέθηκε αντιμέτωπο με Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα. Αυτό έγινε, κατά μερικούς έγινε προδοσία, κατά μερικούς ιστορικούς έγινε ένα τυχαίο γεγονός, όπου έτυχε δηλαδή την άτυχη στιγμή να βρίσκονται στο σημείο που βρισκόντουσαν. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο Παύλος Μελάς τραυματίστηκε θανάσιμα. Νομίζω οι συνθήκες με τις οποίες πολέμησε και ήρθε το τέλος ανέδειξε και το μέγεθος του ανδρός, ανέδειξε την προσπάθεια, μαθαίστηκε σε όλον τον ελεύθερο ελληνισμό εκείνη την εποχή για τις δύσκολες κρίσιμες καταστάσεις που περνάνε οι Έλληνες της Μακεδονίας. Αναγνωρίστηκε η εμβληματικότητα της συμμορφής. Το μήνυμα που πέρασε ήταν πάρα πολύ ισχυρό στην ελληνική κοινωνία, την ελεύθερη ελληνική κοινωνία τότε, και στους Έλληνες της Μακεδονίας για την προσπάθεια και τον αγώνα που έκανε. Ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια, έδωσε τον πόθο, τον εξύψωσε ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι ήταν καθοριστική η θυσία του για τη συνέχεια και το τελικό αποτέλεσμα του μακεδονικού αγώνα. Δεν ήταν αυτός που καθόρισε το Α και το Ω του μακεδονικού αγώνα, γιατί ήταν πάρα πολύ, αλλά ήταν η εμβληματική μορφή που ξεχώρισε, γιατί όπως σας ανέφερα υπήρχαν και άλλα πρόσωπα όπως ο Λάμπος Κορομιλάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Τέλος Σάγαρας και οι γηγενείς Μακεδόνες, τους οποίους γνωρίζουμε, οι οποίοι προσφέρανε τα μέγιστα για τον αγώνα. Γιατί όμως τώρα μπορούμε να πούμε επηρέασε τόσο πολύ την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω αξίζει να το ξαναφέρουμε. Ήταν νέος αξιωματικός, από γνωστή οικογένεια. Άφησε την ασφάλεια της ζωής του. Προσέξτε με. Και μπήκε προσωπικά στον αγώνα μπροστάρης. Γι' αυτό και ο θάνατός του δημιούργησε τέτοια συγκίνηση και τέτοια κινητοποίηση που έφερε το τελικό αποτέλεσμα που ήταν τοποθούμενο. Και βέβαια όλα αυτά μέχρι το σημείο που ο ελληνικός στρατός άρχισε να απελευθερώνει μία-μία όλες τις πόλεις της Ιππήρου και της Μακεδονίας και της Θράκης στη συνέχεια.
0: Λέγεται ότι τα τελευταία του λόγια ήταν συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια μαρτυρία που έχω διαβάσει ενός συναγωνιστή του Λάκη Πύρζα, ότι λίγο πριν πεθάνει ο Παύλος Μελάς φέρεται να είπε ότι το σταυρό μου θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου, στο Μίκη τον τουφέκι μου και να τους πεις πως έκαμα το καθήκον μου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σήμερα έχουμε λιγάκι ξεφύγει από τα θέματα αυτά που πραγματικά μας κρατούσαν ζωντανούς. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό έθνος είναι έθνος πολεμικό. Μπορεί να φαίνονται λίγο βαριές κάποιες λέξεις που λέμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς με τα όπλα που είχε, και δεν εννοώ μόνο τα όπλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη σκέψη, γιατί όπλα είναι και ο πολιτισμός μας, είναι η αιχμή του δόρατος του ελληνισμού, είναι αυτό που μας κατάει πάντοτε ζωντανούς. Αυτό συνειδητοποιημένα το είπε ο Παύλος Μελάς και το εννοούσε. Γιατί και ο Σταυρός, η πίστη μας, είναι πολιτισμός. Δεν είναι κάτι ούφιο, τυχαίο και απλά το ακολουθούμε. Όσοι γνωρίζουμε και έχουμε εγκρυπήσει και έχουμε μελετήσει περισσότερα τα θέματα της πίστεώς μας, θα καταλάβουμε το βάθος των λόγων και τη σημασία του που ανέφερε στις τελευταίες του λέξεις ο Παύλος Μελάς.
0: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που να γνωρίζουν την ιστορία του. Όλοι γνωρίζουν, ξέρετε, έτσι επιφανειακά το όνομα Παύλος Μελάς, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ακριβώς κατάφερε, τι έζησε, ποιος πραγματικά ήταν, διότι μέσα από αυτή την αλληλογραφία, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Χαρανίδη, μέσα από την αλληλογραφία που είχε με τη γυναίκα του, μπορεί κάποιος να διακρίνει και ένα πρόσωπο το οποίο αγαπούσε, ενδιαφερόταν για τα παιδιά του, αλλά είχε ένα σκοπό. Άμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει σήμερα ο Έλληνας πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει παρατήσει τα λεφτά που είχε, γιατί ήταν από εύπορη οικογένεια, τη ζωή που είχε, τα παιδιά του και τη σύζυγό του, για να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα.
1: Με αυτό που σας ανέφερα και νωρίτερα, ότι το πρόσωπο το συγκεκριμένο, οι επιλογές της ζωής του είναι που κάνουν τη διαφορά. Θα μου πείτε κάποιος που δεν είχε αυτή την καταγωγή, δεν είναι σημαντικό? Όχι. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από την πολυτέλεια στην απόλυτη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε. Στην απόλυτη. Ένα πράγμα που σήμερα κάποιοι ούτε να το φανταστούν μπορούν πως είναι. Εδώ πιάνει μια βροχή και μας ανοίγει στην τηλεόραση και σου λέει θα γίνει, χαλάει ο καιρός και θα καταστραφούμε και θα κάνουμε μια βροχή με ένα ψηλόβροχο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ο Έλληνας πρέπει να βγει λίγο παραέξω, να πάρει τέτοια παραδείγματα. Δυστυχώς στην παιδεία μας δεν εμπεριέχονται όσο πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα, όλες αυτές οι ιστορικές πράξεις, όλες αυτές οι ιστορικές αξίες, όλα αυτά βοηθούν να κατανοούμε τις επιλογές, τις συγκρούσεις και τις θυσίες των προηγούμενων γενεών. Η ιστορική μνήμη, όπως ανέφερα και νωρίτερα, δεν είναι θέμα απλά επαιτίου, αλλά είναι και θέμα παιδείας. Να εντρυφήσουμε πάνω σε αυτό. Επειδή ως εκπαιδευτικός έχω τις διαφωνίες μου και έντονες διαφωνίες με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα σε πολλά σημεία το μάθημα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θεωρώ ότι ο μακεδονικός αγώνας θα πρέπει να έχει αν όχι ίσης αξίας, αλλά σχεδόν ίσης αξίας όσο και γενικότερα η επανάσταση του 1821, την οποία δεν την περιορίζω στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα, έτσι για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας.
0: Κάθε απελευθέρωση είναι πολύ σημαντική. Κάθε απελευθέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Όσο σημαντική που δεν δίνουμε αξία την πρέπουσα ούτε στο 1821, γιατί αυτό που κάνανε οι Έλληνες ήταν τόσο μεγάλο που κατ' εμέ προσωπικά είναι μεγαλύτερο ακόμα και από την Γαλλική Επανάσταση και από την Αμερικάνικη.
0: Λοιπόν,
1: και θα το πω με δύο σειρές. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 100 χρόνια φτάσαμε έξω από την Άγκυρα, ένα πράγμα που δεν μπορούσαν ούτε καν να σκεφτούν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αυστριακοί, κανένας. Κάναμε κάτι γιατί το πιστεύαμε. Πρέπει να επανέλθουμε ξανά και να αποκτήσουμε πίστη στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις και να καταλάβουμε ότι οι ξένοι δουλεύουν για τον εαυτό τους. Δεν θα δουλέψουν για μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ πρέπει να εντρυπήσουμε ακόμα περισσότερο στην νεολαία μας και να τους μάθουμε να είναι περισσότερο μαχητές στη ζωή και θα έρθουν τα αποτελέσματα από μόνο τους μετά.
0: Να αφυπνίσουμε την ελληνική ψυχή, κύριε Χαρανίδη. Αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για τη δική σας άποψη για όλο αυτό που συζητήσαμε για τον Παύλο Μελά και για την ιστορία του και για το τι έζησε και για το πώς πέθανε. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτόν τον ήρωα.
1: Ο Παύλος Μελάς είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πάντοτε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια ήρωες σε αυτό το έθνος, το ευλογημένο έθνος, για το οποίο όμως αυτό που ξεχωρίζει πάντοτε και κατά την προσωπική μου άποψη είναι, δεν είναι απλά το τελικό αποτέλεσμα που φέρνεις, είναι η διαδρομή που κάνεις, δηλαδή το τι αφήνεις πίσω σου για να φέρεις ένα αποτέλεσμα που για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν και πιο εύκολο. Ουσιαστικά μετράει η πορεία της ζωής σου και πού καταλήγεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις αγώνα στη ζωή πίστη σε βασικά ιδανικά και συνέχεια στην προσπάθεια χωρίς σταματημό. Αυτό είναι κατά προσωπική μου άποψη το μήνυμα του Παύλου Μελά, ο οποίος είναι μια εμβληματική μορφή του ελληνισμού, του σύγχρονου ελληνισμού, που ξεχωρίζει, όπως πάρα πολλές άλλες μορφές, τα τελευταία 100-200 χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρανίδη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, συνεχίστε τον αγώνα, τον εθνικό αγώνα όπως τον κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και συμβάλλετε πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή που αναφέραμε πριν από λίγο. Να είστε καλά, κύριε Σέρετ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Χαρανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Χαρανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω το ότι υπάρχουν και άλλοι ήρωες, εννοείται. Ένας έτσι εμβληματικός ήρωας που είχε και τραγικό θάνατο είναι ο Τέλος Άγρας. Το πραγματικό το όνομα ήταν Σαράντος Αγαπινός, ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα. Θα μου πεις τώρα γιατί τον αναφέρεις αυτόν τον συγκεκριμένο, ρε Γρηγόρη, και όχι κάποιον άλλον. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα επικεντρώθηκε η δράση του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή. Στη λίμνη των Γιαννιτσών. Είναι ο περίφημος Βάλτος. Και Βάλτος ονομάζεται, τα μυστικά του Βάλτου ονομάζεται και το μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα, που εμπνεύστηκε από αυτό που έζησε ο Σαράντος Αγαπινός ή αλλιώς ο Τέλος Άγρας. Ακούστε. Με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ανθιπολοχαγός του ελληνικού στρατού, το 1906 παρετήθηκε κρυφά και εισήλθε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Καπετάν Άγρας. Εμπνευσμένο φυσικά από τον ομώνυμο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί ανέφερε και την Ελληνική Επανάσταση ο κύριος Χαρανίδης και θέλω να το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, ο Βάλτος που σας λέω, η λίμνη των Γιαννιτσών, ήταν ένα στρατηγικό σημείο γεμάτο καλάμια. Ξέρετε πώς είναι οι λίμνες, κουνούπια, ελώδεις εκτάσεις, την οποία την έλεγχαν εκείνο τον καιρό οι Βούλγαροι κομιτατζίδες. Ανέλαβε λοιπόν ο καπετάν Άγρας την ηγεσία του ελληνικού σώματος στην περιοχή το Σεπτέμβριο του 1906. Κατάφερε να οργανώσει πλωτές βάσεις, τα οποία το ονομάζανε πατώματα τότε, μέσα στο νερό. Πλωτές βάσεις μέσα στο νερό, ακούστε τι έκανε, για να αποθύσει τις δυνάμεις του Βούλγαρου αρχηγού Αποστόλοφ Πέτκοφ. Και κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών μαχών τραυματίστηκε και προσβλήθηκε και από βαριάς μορφής ελονοσία. Μεταφέρθηκε στην Άουσα για νοσηλεία. Την άνοιξη του 1907 οι Βούλγαροι κομιτατζίδες με επικεφαλή τον Ζλατάν και τον Κασάπτσε πρότειναν στον καπετάν Άγρα ανακοχή και συνεργασία εναντίον των Οθωμανών. Και ο Άγρας, γιατί ήθελε να σταματήσει την αιματοχυσία, δέχθηκε να συναντηθεί μαζί τους χωρίς ένοπλη συνοδεία. Ενώ τον είχαν προειδοποιήσει και οι συνεργάτες του, είπε όχι, θα πάμε, γιατί είπαν ότι θα κρατήσουν το λόγο τιμής τους. Και στις 3 Ιουνίου του 1907 ήρθε η προδοσία. Γιατί συναντήθηκαν κοντά σε ένα χωριό στο Βλάδοβο.
11: Πάθος για ραδιόφωνο.
12: Ράδιο Όραμα.
11: Πάθος.
13: Ράδιο Όραμα.
11: Πάθος.
13: Πάθος.
11: Ράδιο Όραμα.
12: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3.
14: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
15: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
13: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
13: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
16: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
17: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
16: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
17: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
16: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
18: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
19: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
20: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
19: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
20: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
19: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
20: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
20: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
21: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
23: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
24: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
23: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
24: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
23: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
24: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
23: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
24: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
23: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
24: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Focus 103,6.
1: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυχτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας

0: ανήκεις. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
3: Τη μέση οδό.
2: Ακριβώς.
3: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
2: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε πέρασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
4: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
5: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
4: Ποια δημοκρατία?
5: Υπάρχει.
4: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
5: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
4: Όχι.
5: Στους πολιτικούς.
4: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
5: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
4: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
5: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
4: Δεν πειράζει.
5: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
4: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο Στέλιος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
2: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
6: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
2: Τι να του πω.
6: Στα 67 του.
2: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά μία με τέσσερις. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιερονιμάκη. Καλησπέρα κύριε Ιερονιμάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Ερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να πηγαίνουμε, όπως βλέπουμε τα πράγματα, η χώρα η οποία είναι υποδιάλυση, διαλύεται καθημερινά. Αλλά όπως λέτε κι εσείς, δεν βλέπουμε ένα λαό να αφυπνίζεται ή δεν του επιτρέπουν να αφυπνιστεί τα μεγάλα, ιδίως κανάλια από προσανατολισμού της Ελλάδος, των Αθηνών.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Ιερονιμάκη, τι προβλήματα έχουμε, θέλετε λίγο να τα αναλύσουμε?
1: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα από έρχονται τεράστιοι λογαριασμοί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και στην περιοχή Ξεροπόταμο. Η Γιώφυρος είναι πόλη του Ηρακλείου, είναι περιοχή, την οποία ξαφνικά τον Ιούνιο περίπου άρχισαν να μας βάλουν καινούργια ρολόγια ίδρυυσης μόνοι τους. Λέει θα αλλάξουμε τα παλιά να βάλουμε καινούργια. Μέχρι τώρα η πληρωμή της ΔΕΙΑΗ ερχόταν οι λογαριασμοί, έχω μπροστά μου τους λογαριασμούς βέβαια, περίπου 47 όχι ο καθαριστικός, είτε καθαριστικός είτε ο προσωρινός λογαριασμός ήταν 47, άντε να φτάξει τα 55 όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο λοιπόν που μας επέρασαν τα νέα ηλεκτρονικά ρολόγια, έρχεται λοιπόν η προκαταβολή 60 και το εκαθαριστικός 169. 169 για ένα τετράμινο με 60 προκαταβολή. Και διαβάζω τα σημεία για να καταλάβω με τι συμβαίνει πραγματικό, γιατί τα φορτώνουν πιστεύω όλα στον ελληνικό λαό και κανείς δεν ενημερώνει πλέον τον ελληνικό λαό. Λέει λοιπόν η αξία του νερού είναι 61. Τα τέλη αποχέτευσης, βάζουν και τέλη αποχέτευση, θα το εξηγήσω, 38. Πάγιο, σκεφτείτε, το πάγιο είναι 84 ευρώ. 84 το πάγιο. Και κάτι άλλο, συντήρηση φτάνει τα 229, φέρεσε τα 60, ιστορία 169, 170 δηλαδή ευρώ. Εδώ βάζουν και τα τέλη αποχέτευση στη συγκεκριμένη περιοχή, την οποία ο κόσμος έφτιαξε την αποχέτευση με δική του χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου του έργου. Άρα λοιπόν, όταν ένα έργο σύμφωνα με τον νόμο φτιάξει μια περιοχή από τον ελληνικό λαό, από τον απλό πολίτη, αυτά είναι τα αποδοτικά τέλη. Και έπρεπε τουλάχιστον για δεκαετίες να μην πληρώνει ο ελληνικός τέλη αποχέτευση. Τα φορτώνουν όλα λοιπόν μαζί, τα οποία έρχονται λοιπόν τώρα, τα καθαριστικά, τα οποία έρχονται με 169-170 και δεν πέφτουν οι λογαριασμοί από εκεί και κάτω. Έψαξα παντού στην Ευρώπη, ούτε στο Παρίσι υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί του νερού με 169 ευρώ και 60 ευρώ προκαταβολή το τετράμινο. Αυτά λοιπόν είναι διότι ξαφνικά χωρίς να τους ρωτήσαμε ήρθαν και άλλαξαν τα ρολόγια και έβαλαν τα ηλεκτρονικά, υποτίθεται για να διευκολύνουν, λέει, περισσότερο τον ελληνικό λαό. Το έδωσα αυτό το θέμα για να το ερευνήσει ένας καταναλωτών Ελλάδος. Γιατί θεωρώ ότι όλη η περιοχή εδώ, μιλάμε για περίπου 10-15 για την περιοχή, μιλάω που τη γνωρίζω και τι λογαριασμού σχεδόν παίρνει ο καθένας. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία έρχονται τώρα. Εκαθαριστικό στο νερό 169 ευρώ. Ούτε το ρεύμα έρχεται τόσο, ούτε οι λογαριασμοί. Όλα αυτά 40-50 χρόνια έφταναν όλο το χρόνο περίπου 169. Μιλάμε για νερό. Είναι υποέρευνα το θέμα και γι' αυτό σας το καταγγέλλω και εσάς, διότι έχουν ακουστεί πολλά για τα ρολόγια και για τις ΔΕΙΑΗ των Δήμων. Να το έχουμε υπόψη να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, είναι στην ουσία μια κατάσταση στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, διότι υπάρχει αυτό το καρτέλ ενέργειας.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Σερέτη, να μην μπορούμε να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό όταν έρχονται λογαριασμοί 169 νερό, μιλάμε για νερό, και το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα που θα καρτελοποιηθεί, όπως λέτε, καταλαβαίνετε πού θα φτάξει το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι οι τράπεζες. Είχα πάρει το 2003 περίπου, κύριε Σερέτη, κάτι μετοχές, 36 μετοχές του ΟΤΕ. Δεν είναι ακριβές, άντε να κάνουν 500 ευρώ. Όμως θέλω να καταγγείλω το οι τράπεζες τι κάνουν. Τα έδωσα και τα κατάθεσα τότε στην Ιονκή, τις μετοχές αυτές του αυτού, οι οποίες συγχωνεύτηκε με την Αλφα Μπανκ. Έκτοτε εξαφανίστηκαν οι μετοχές, δεν μπορούσα να τις βρω, πήγα να τις ρευστοποιήσω και μου λένε διάφορα, έδωσε αυτό άμεσα σε έρευνα στην Ένωση Καταναλωτών και μέσα σε αυτές την έρευνα γράφει τελικά μετά από ερωτήσεις προς τράπεζες ποιος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη. Εις αυτόν λέει εφόσον ο κύριος Ιερωημάς παρέδωσε τις μετοχές στην τράπεζα όπως αποδεικνύει το έγγραφο, την ευθύνη και την υποχρέωση απάντησης την έχει ξεκάθαρα η τράπεζα της Alpha Bank. Τι έχει γίνει? Σε κάποια στιγμή σε πίεση ρώτησα, έκαμε έγγραφο και στον ΟΤΕ που είναι μερίδια, μιλάμε για μερίδια, το οποίο μου λέγανε τότε βάλε εκεί 500 ευρώ διότι αυτά έπαιξα, αυτά είχα να παίξω για το μέλλον, γιατί δεν είχα παραπάνω χρήματα να διαθέσω. 500 ευρώ λοιπόν είναι η αξία των μετοχών, δεν είναι η αξία όμως, τι κάνουν οι τράπεζες? Εκεί λοιπόν ρωτάω με έγγραφο τον ΟΤΕ για να μου λέει, για να ερευνήσω με τις μετοχές σας που έχετε πάρει κοστίζουν να το ερευνήσουν 12,5 ευρώ και το οποίο αποστείλαμε στις τράπεζες 12,5 ευρώ για να το ερευνήσουν, ενώ είναι δικές τους μετοχές. Σε απάντηση αργότερα από τις τράπεζα επήραμε ότι με απόφαση του Δέλτα Σίγμα, ποιο Δέλτα Σίγμα δεν ξέρω ποιο Δέλτα Σίγμα εννοούν, ότι οι τράπεζες τις μετοχές μου τις πήγανε στο αρχείο. Έκτοτε δεν μπορώ ούτε να τις ρευστοποιήσω, ούτε ότι υπάρχουν, τις πήγανε αρχείο, λέει δεν μπορούμε. Ο Ένωση Καταναλωτών βέβαια Ελλάδος ερώτησε ότι έχει την υποχρέωση η τράπεζα, εφόσον ήταν έγγραφα αυτές οι μετοχές, είναι έγγραφα, μερίδια. Έπρεπε να ρωτάνε κάθε λίγο και λίγο, να απαντάω αν η μετοχή είναι τόσο και θέλω να τις ρευστοποιήσω ή αν πήραν αύξηση ή όχι. Ούτε ειδοποιήσανε ποτέ, ούτε γνώρισα ποτέ τι έγινε ή αν έγινε τίποτα, μόνο ξαφνικά τώρα τελευταία μου λένε ότι η τράπεζα, οι μετοχές σας με απόφαση του Δέλτα Σίγμα πήγαν αρχείο. Δεν είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω πώς μας θεωρούν οι τράπεζες ότι είμαστε υποτύπο ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, δεν θα ψάξουμε, ό,τι γίνεται γίνεται, όλα κουκουλώνονται σε αυτή τη χώρα.
0: Και δεν βρίσκουμε πουθενά και δικαίωση.
1: Όχι βέβαια δικαίωση, δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Πάμε στη δικαιοσύνη, εκτελεί εντολές της κυβερνήσεως. Ο κόσμος λοιπόν απελπίζεται όταν δεν βλέπει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας φορέας προς τον ελληνικό λαό που ζητάει βοήθεια. Αυτό οφείλεται ότι και η μείζων αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια είναι σύμφωνη με όλα όσα κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τουλάχιστον από το 2010 και έπειτα. Συμφωνούν απόλυτα σε όλα και προσαυξάνε. Θα πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά, πέρα από τις τράπεζες, αυτές τις καταγγελίες, την οποία τις ψάχνει η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, να δει τι έγιναν τα χρήματα αυτά και πού πήγαν. Θα πω ένα για τους λάθρομετανάστες. Το 1973, κύριε Σερέτη, υπηρέτησα ως έφεδρος στο φρουρασίο επιστρατεύσεως Σεύρου. Εκεί λοιπόν είχαμε εντολή, όταν πιάνομαι ένα που περνούσε τα σύνορα, τον πηγαίναμε στη Μεγαλομονάδα στην ΣΔΕΝ και τον οποίο το έκανα έλεγχο περισσότερο από ένα μήνα. Μήπως είναι κατάσκοπος εχθρός, ήθελε να βλάψει την πατρίδα, ήθελε να βλάψει κάποιους στη χώρα μας. Απορώ λοιπόν ότι τώρα που έρχονται εκατοντάδες και χιλιάδες την ημέρα, όπως γίνεται και στην Κρήτη, εχθές ήρθανε μόνο σήμερα 900 λαθρομετανάστες στην Κρήτη. Η ευθύνη αυτινών που έχουν να προστατεύουν την χώρα μας από τα σύνορα δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί το δικαστήριο για εσχάτη προδοσία. Διότι γνωρίζουμε, ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα μας. Ξέρει πόσοι κατάσκοποι μπαίνουν μέσα Αυτοί που έρχονται εδώ λοιπόν και θέλουν το κακό της πατρίδος, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εδώ για ένα τότε παλαιότερα το 73, αλλά είχαμε αξιωματικούς, είχαμε κυβέρνηση, είχαμε στρατό, το οποίο αυτά που έλεγε εφάρμοζαν το νόμο και το σύνταγμα. Και για ένα που πιάναμε κάθε 6 μήνες ή 7, τον περνούσαν από μεγάλο μονάδα και τον έλεγχαν για ένα συνεχόμενο μήνα, για να μέχρι να μάθουμε ποιος είναι ο σκοπός που πέρασε τα σύνορα. Τώρα νομίζω ότι από τη στιγμή που η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση, δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ερευνήσει για ποιο λόγο έρχονται αυτοί, που γνωρίζουμε ότι έρχονται κλιματίες, κατάσκοποι, έρχονται και τι δεν έρχονται. Μας λένε ότι έρχονται να δουλέψουν. Εδώ μιλάμε ότι έρχονται εκατομμύρια τζίρους ερέτη. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη, το έψαξα το θέμα και θα το καταγγείλω κι αυτό. Όταν έχουμε τη συγκομιδή, παραδείγματος χάρη της ελιάς που αρχίζει η συγκομιδή, μαζεύονται σε κάποιες πόλεις, όπως είναι η Μεσαράμυρο, που έχει πολλές ελιές, μαζεύονται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια στις πλατείες. Όταν αρχίζει η συγκομιδή, χάνονται, δεν υπάρχει κανένας, δεν πάει κανένας, ούτε να μαζεύει, ούτε να βοηθάει πουθενά. Με χρήμα βέβαια. Μας κοροϊδεύουν λοιπόν αυτοί που κυβερνάνε, ότι θέλουμε και άλλα χέρια, διότι αυτό λέει και η αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση και αυτή πρέπει να περάσει από ειδικό δικαστήριο, διότι δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ελέγξει τα σύνορα. Τα σύνορα είναι ανοιχτά, κύριε Σερέτη, και παραδίδουν απλώς στο λιμενικό και στις εταιρείες αυτές, παραδίδουν στις ΜΚΟ τους λαθρομεθάνους, απλώς τους παραδίδουν. Γιατί δεν ελέγχουν τα σύνορα? Ποιος θα επιβάλλει αυτή τη διαδικασία της εφαρμογής του συντάγματος για τη διαφύλαξη των σύνορων? Εγώ ρίχνω την ευθύνη όλη στην αντιπολίτευση που δεν ασχολείται, μόνο λένε ότι θέλουμε κι άλλα χέρια. Και βλέπουμε λοιπόν από την άλλη μεριά τα παιδιά τα δικά μας ότι θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν χρήματα οι πατεράδες τους, διότι δίδουμε τεράστια κονδύλια στους λαθρομετανάστες για να επιβιώσουν. Δίδουμε τεράστια κονδύλια στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εγώ θα καταγγείλω και εκεί κάτι για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να ελεγχθεί συνταγματικά εκεί που δίνουμε τα πάντα. Στην Ουκρανία. Για πολλά πάντα φτωχοποιούμε τον ελληνικό λαό. Η Ουκρανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι. Εγώ σας λέω λοιπόν, και από τη μεριά που γνωρίζετε, υπηρέτησα περίπου 20 με 25 χρόνια στο ΝΑΤΟ, ότι υπηρεσία...
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
2: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 2641045544
2: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Μιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι!
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα.
14: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλλιδίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
0: Κάτι ακόμα, μέσα νομοσχέδια τα οποία είναι, ας πούμε, για το νερό, περνάνε και για τους παράνομους μετανάστες.
1: Βέβαια, μέσα αυτά τα περνάνε νομοσχέδια τα οποία τα έχουν περάσει και τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε, γιατί θα μας το βγάλει ένα ότι είναι περασμένα, έχουν περάσει. Εγώ σας λέω αυτό που έψαξα υπηρεσιακά να δω τον νόμο περί ομοφυλοφίλων, μου είπαν κάποιοι συνταγματολόγοι ότι καταστρέφει τρία πράγματα ταυτόχρονα. Καταστρέφει το κράτος, καταστρέφει τη θρησία και το θεσμό της οικογένειας με ένα νόμο. Αυτό λοιπόν, όσοι τον υπογράψανε λοιπόν, πρέπει να φέρουν νομική και συνταγματική ευθύνη αργότερα. Δεν καταστρέψανε μόνο τη θρησία, καταστρέψανε την οικογένεια, γιατί καταστρέφεται καθημερινά με την αποδιοργάνωση την οποία έχουν προγραμματίσει να κάνουν διαμέσου τον νόμο. Και βλέπουμε καθημερινά το τι συμβαίνει με τα παιδιά, με την παιδεία, με όλα αυτά, είναι μια αποδιοργάνωση. Μετά στα θέματα υγείας, γνωρίζετε, ισοπεδώνουν και αποδιοργανώνουν πλήρως το σύστημα υγείας. Δεν αναρωτήθηκε, κύριε Σερέτη, κανένας μα κανένας από αυτούς που υπηρετούν συνταγματικά το καθήκον μέσα στη Βουλή. Μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη, συνταγματική ευθύνη. Όλα αυτή η νόμη που γίνεται να μην βγει σε καμία πλατεία ποτέ. Ας πούμε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εναλλάξει κυβερνήσει. Να δούνε στον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί. Αλλά ποιοι θα κάνουν, αυτοί που προδίδουν και παραδίδουν την πατρίδα θα ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα, διότι άκουσα τη διαδικασία πριν του Παύλου Μελάτου, αείμνηστου Παύλου.
0: Το αφιέρωμα, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι πραγματικώς λυπηρό να προσπαθούν να κρύψουν τους ήρωες, διότι προσπαθούν να τους αφανίσουν,
0: ναι,
1: τους ήρωες.
0: Να αλλοιώσουν την ιστορία και να διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
1: Ακριβώς αυτή είναι η woke agenda. Να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Εγώ θα πω λοιπόν ένα παράδειγμα τι ήταν οι άνθρωποι εκείνη της εποχής στη δικιά μας, του περίπου 70-75-80. Αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, ήρθε ο τότε ο Καραμαλής ο Μεγάλος, ο Κωνσταντίνος, να πάρει, συγγνώμη, να πάρει αρχαία αγάλματα από το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτά λοιπόν το 80-85 περίπου ήταν, εγώ πήγαινα τότε στο γυμνάσιο. Τότε λοιπόν ξεσηκώθηκαν όλα τα κόμματα της Βουλής, εξεσήκωσαν για να, την Κρήτη που λέμε, αυτή την Κρήτη που ξέραμε εμείς δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει αυτή την Κρήτη, τη διαλύσανε τα κόμματα. Τότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές ξεσήκωσαν τον ελληνικό λαό ότι έρχεται ο Καραμαλής να πάρει την κληρονομιά σας, τα αγάλματα. Και ξέρεις ότι οι λίγοι από τα χωριά, ιδίως τα ορεινά, δεν γνωρίζουν τι ήταν αυτά τα κληρονομιά των αγαλμάτων, της ιστορίας δηλαδή. Και όμως το Ηράκλειο τότε υπολογίστηκε, που μαζεύτηκε όλη η Κρήτη στο Ηράκλειο, πάνω από 250.000 κόσμο για να υπερασπιστεί τα αγάλματα. Οι περισσότεροι από αυτούς, κύριε Σερέτη, ήταν οπλισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που αγάπησαν την πατρίδα, μεγάλωσαν στην πατρίδα, αφιέρωσαν τη ζωή της και αγάπησαν τον πατριωτισμό, αγάπησαν τα παιδιά που τα μειούσαν στη θρησία και στην πατρίδα, να την αγαπάνε και να ζητάνε πάντοτε το καλό της πατρίδας και την απελευθέρωση αν χρειαστεί. Όλα αυτά έχουν ισοπεδωθεί από τα νέα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα με νόμους και με διαδικασίες και με την ιστορία την οποία απαλλήγουν και ισοπεδώνουν από τα ελληνικά σχολεία. Λυπάμαι για την κατάνδια της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν έχει το θάρρος πλέον να υπερασπιστεί την ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία, τα αρχαία ελληνικά που είναι η γλώσσα όλων των λαών και τα οποία τα αποδομούν ιδίως από το γυμνάσιο. Εμείς είχαμε κάθε μέρα αρχαία ελληνικά. Τώρα να μας πούνε πού μαθαίνουν, γιατί τα παιδιά κατά τη γνώμη μου μένουν αγράμματα. Δεν βγαίνουν, δεν διδάσκουν και έτσι η woke agenda προχωράει πραγματικώς κάθετα, διότι θέλουν τα παιδιά χωρίς ιστορία, χωρίς τρίσιμα, χωρίς τίποτα. Να τα έχουν λοιπόν σαν ζώα, να το σεβάλουν και αυτά που έρχονται στο προσωπικό αριθμό και απλώς να τα ελέγχουν. Δεν υπάρχουν λοιπόν ή δεν επιτρέπουν να υπάρξουν κόμματα τα οποία θέλουν να ενημερώσουν καθαρά τον ελληνικό λαό και πώς να υπερασπίζεται την πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα και την ιστορία του. Αυτά λείπουν και από το σχολείο, κύριε Σερέτη, λείπουν και από τα μεγάλα κόμματα που δεν βοηθάνε να μιλάμε για την αντιπολίτευση που συνταγματικά οφείλει να καταγγέλει κάθε νόμο το οποίο βγαίνει και είναι αντίθετα προς το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν και εκπαιδεύονται στο θρήσιμο και μεγαλών, δηλαδή με τη διαδικασία του θρησκεύματος και του πατριωτισμού. Αυτά λοιπόν τα εξαλείψανε. Απαγορεύεται τώρα, εδώ απαγορεύεται να κάνουν, να σηκώνουν τη σημαία στα σχολεία ή σε άλλα σχολεία να λένε την προσευχή, διότι επηρεάζει, λέει, τους μουσουλμάνους, και τι μας ενδιαφέρει μας. Αφού θέλουν να είναι εδώ, θα πρέπει να σέβονται τα ήθη και έθιμα της πατρίδας.
0: Εδώ έβλεπα στην Αγγλία, κύριε Ρονιμάκη, που δεν επιτρέπουν, όχι στη Γαλλία, συγγνώμη, στη Γαλλία ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι, μπορεί να μπερδεύομαι, δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους εκεί πέρα να πηγαίνουν βόλτες στα σκυλιά τους σε περιοχές που κατοικούν μουσουλμάνοι, λέει, γιατί θα προσβληθούν. Ακούστε τώρα, δεν μπορεί να κυκλοφορείς δηλαδή ελεύθερα σε κάποιες γειτονιές ο Ευρωπαίος ή ο Γάλλος ή ο Άγγλος, γιατί θα παρεξηγηθούν οι μουσουλμάνοι. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Και όχι μόνο, θα σας καταγγείλω και εγώ κάτι. Γιατί το έζησα στο ΝΑΤΟ. Σας λέω, υπηρέτησα από το 72 και έπειτα, υπηρέτησα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το θέμα τι είναι. Όλα παλαιότερα, από πολύ παλιά, από τότε λοιπόν, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στο Βέλος, αυτές τις χώρες, ήδη είχε αρχίσει να πηγαίνουν μετανάστες, ως λαθρομετανάστες, οι οποίοι πάει ένας μετανάστης και μετά έφερνε όλη την οικογένεια. Οι περισσότεροι λοιπόν, το 70-80% αυτό που παρατηρούσαμε εμείς ως ΝΑΤΟ, είναι μουσουλμάνοι. Τι έκανα από τότε μέχρι σήμερα, από τότε που απολύθηκα εγώ μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι περιοχές, μεγάλες περιοχές της κάθε χώρας αυτής, είχαν δημιουργηθεί γκέτο, την οποία δεν μπορούσε κανένας από τους άλλους συμπολίτες της χώρας να περάσει, και ούτε αυτοί ήθελαν να συγχωνευτούν και να αφομοιωθούν από την πατρίδα, τη νέα πατρίδα, υποτίθεται ότι πήγαν εκεί για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι θα συμβεί με αυτή την άμυαλη, μπορώ να πω, Ευρώπη και τα συμφέροντα της Ευρώπης, την οποία μετατρέπουν από χριστιανική Ευρώπη σε μουσουλμανοποίηση των λαών, την οποία βέβαια όταν θα την καταλάβουν οι λαοί, αλίμονό τους, αλλά θα είναι τότε αργά. Δεν θα μπορεί, αυτοί κάνουν γκέτο, κύριε Σερέτη, και στα γκέτο αυτά δεν μπορεί να μπει εύκολα άλλος μέσα. Αυτή τη χώρα θέλουμε να δημιουργούν γκέτο στην Αθήνα, γκέτο στι μεγάλες πόλεις, και να μην μπορεί Έλληνας να μπει μέσα σε αυτές τις χώρες, στις πόλεις. Δεν μπορεί από τότε μέχρι σήμερα σε αυτές, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, αυτές που περνούσαμε από τον... Δεν μπορείς να πας στα γκέτο των μουσουλμάνων. Δεν σου επιτρέπουνε. Και εσύ δεν θέλεις να μπεις, γιατί δεν νιώθεις ασφαλής. Αυτό θέλουν να δημιουργήσουν αυτοί οι εγκέφαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, του ίδιου συνδικάτου. Εδώ βλέπεις, τόλμησε η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας και κατάγγειλε το ΝΑΤΟ ότι αυτή, το ΝΑΤΟ επέβαλε τον COVID-19 να εμβολιαστούν οι Ολλανδοί. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές, αλλά αυτά τα κανάλια της Αθήνας δεν τολμούν να πούνε την αλήθεια τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Έχουν ξεσηκωθεί και η Αγγλία και η Γερμανία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Έχουν ξεσηκωθεί, αλλά αποκρύβουν την αλήθεια τι συμβαίνει. Γιατί είχαν συνηθίσει σε μια ήρεμη κοινωνική ζωή, είχαν μια πολύ ωραία ζωή, και τώρα ζητάνε όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών να τις φάει ο Ζελένσκι για χάρη της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, για τα πολεμικά εργοστάσια που έχουν. Θέλουν να παράγουν οικονομία. Αυτό γίνεται και τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι λαοί αυτοί θα ξεσηκωθούν πολύ νωρίτερα από εμάς, διότι εμείς επαναπαυθήκαμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο και πού οφείλεται η τόση μεγάλη αδρανοποίηση του ελληνικού λαού στα τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από αυτή τη Βουλή. Έχουμε ρωτήσει...
0: Από αυτό το σύστημα θα έλεγα. Από αυτό το σύστημα θα έλεγα.
1: Ναι, σύστημα, καλύτερα. Εγώ έχω ρωτήσει και ψυχολόγους απ' έξω που πειρατήσα μαζί στο ΝΑΤΟ, και μου λέει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ψυχολογικά αυτόν τον Έλληνα που τον ξέραμε ότι ήταν πόλεμο χαρίς, γαπούσε την πατρίδα του μέχρι θανάτου, ξεσηκωνόταν με το παραμικρό για να παρασπιστεί τα ειδώδη. Αυτά τι έγιναν ξαφνικά? Ρωτάμε και ξαναρωτάμε, ούτε ψυχολόγος μπορεί να ψυχολογήσει πλέον τον ελληνικό λαό τι του συνέβηκε. Υπάρχουν πολλά αίτια βέβαια. Γιατί το μόνο που κάνουν σύμφωνα με την νομοθεσία είναι να του βάλουν προστήματα, κατασχέσεις, βγάλουν καινούριους νόμους και λένε τα κάνουν για το καλό μας. Δεν κατάλαβα λέει. Ποιο είναι το καλό μας τελικά? Να μας πάρουν τα σπίτια, να μας ενοχοποιήσουν και να μην μπορούμε να μιλήσουμε διαμέσου του προσωπικού αρτιμού, το οποίο βλέπω και εσείς στον αγώνα που έχετε κάνει πάνω σε αυτά. Και μπορώ να σας συγχαρώ, διότι είναι ελάχιστοι εκείνοι, κύριε Σερέτη, οι οποίοι πραγματικώς αναγνωρίζουν το τι πρόκειται να συμβεί στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικά.
0: Ναι, λίγοι αναγνωρίζουν, αλλά πολύ λιγότεροι έχουν το θάρρος να σηκώσουν το κεφάλι και να πάνε κόντρα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Διότι ποιοι πραγματικά θα μείνουμε στο τέλος είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε.
1: Είναι ερωτήματα βέβαια. Εγώ έρχομαι σε επαφή σε κάποιους απόστρατους και συζητάμε διάφορα προβλήματα και συζητάμε καλά οι λεγόμενοι, διότι πιστεύουμε ακόμα ότι οι αξιωματικοί του στρατού έχουν την ευθύνη, όπως λέμε, της περιοχής ελέγχου των συνόρων. Δεν πρέπει να έχει πάυση, διότι το Σύνταγμα εκεί δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Και ήδη οι απόστρατοι κοιτάζουν να κάνουν ένα είδος καταγγελίες προς τα δικαστήρια, γιατί έχει αδρανοποιηθεί ο στρατός ή η αστυνομία και έχουν βάλει πόλητο φυλακή με τη Frontex να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα οποία δεν υπάρχει υπεράσπιση, διότι η υπεράσπιση γίνεται πάνω στα σύνορα. Λέω παραδείγματα εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πει στο λιμενικό με διάφορους που συζητάμε. Γιατί δεν πάει το λιμενικό ή στα διεθνή ύδατα και να περιμένει τους λαθρομετανάστες εκεί? Γιατί? Πρέπει να έρθουν στο λιμάνι να τους καλωσορίσουν και να πούνε τους σώσανε από πνιγμό. Πού σώθηκαν από πνιγμό? Όλων των ειδών ψέματα, οι υπηρεσίες λένε ψέματα. Αυτό προσπαθούμε να αφυπνίσουμε διάφορα, και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Δέδια και την κυβέρνηση, το μόνο που απασχολούσε για να αποτρέψουν τον ελληνικό στρατό να είναι ελληνικό στρατός όπως το γνωρίζαμε εμείς, να του φορτώσουν ότι πρέπει να βγάλει τον προσωπικό αριθμό, ιδάλλως δεν θα του δώσουν και τα θέματα μισθοδοσίας. Εδώ μιλάμε για πλήρη σχιζοφρένεια λοιπόν. Αυτό που συνέβη τώρα στο στρατόπεδο τον περασμένο μήνα, να ζητούν από τους πηγαίνοντας στις σχολές των στρατιωτικών να βγάλουν προσωπικό αριθμό. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να ασχολείται το κράτος, οι υπηρεσίες. Και ξέρετε κύριε Σερέτη, δεν μπορείς να πάρεις μια υπηρεσία. Έχουν μετατραπεί σε όργανα μόνο της κυβερνήσεως. Έχουν αφήσει κάτι τηλέφωνα και αριθμούς για να μπορεί, υποτίθεται, ο πολίτης να έρθει σε επαφή ανάλογα με το πρόβλημα, και σου λέει σε παραπέμπει επί μισή ώρα να πάρεις αυτόν τον αριθμό, δεν είναι αυτό, να πάρεις τον άλλο, και τελικά δεν έχεις επαφή. Δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με πολλές από τις υπηρεσίες. Άρα είναι σκόπιμο να μην καταγγέλουν θέματα, να μην έχει πρόσβαση ο πολίτης πουθενά, να απελπίζεται και να πηγαίνει στον ιδιωτικό φορέα. Είτε είναι θέματα υγείας, είτε είναι σχολείο, να πηγαίνω σε ιδιωτικά σχολεία, και με αυτόν τον τρόπο αποδομούν την παιδεία, αποδομούν την υγεία, αποδομούν υπηρεσίες της ασφάλειας του ελληνικού κράτους. Αλλά κάποτε πιστεύω και υπάρχουν, κύριε Σερέτη, αξιωματικοί που ήδη αυτοί μάλλον θα αποδώσουν ευθύνες, θα ζητήσουν ευθύνες στρατιωτικά πλέον από αυτούς που έχουν την ευθύνη και την απαξίωση.
0: Ναι, δεν αναφέρατε όμως μια λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είπατε τη λέξη κέρδη, που είναι το σημαντικότερο, διότι αυτοί αποδομούν πολύ σωστά, όπως είπατε, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οδηγούν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα καταναλωτή στους ιδιώτες για τα κέρδη, κύριε Ιερονυμάκη. Είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί έτσι την πελατεία σε φίλους τους.
1: Συγγνώμη που το ξέχασα, διότι είναι το μεγαλύτερο και το μεγαλύτερο αίτιο που κάνουν όλα αυτά. Είναι παραδόπιστοι, όπως λέμε. Πιστεύουν μόνο στο χρήμα. Παραδίδουν την πατρίδα για το χρήμα. Και καλά, και έτσι με διορθώσετε να το αυτό, διότι είναι καθοριστικό αυτό, η θέση του χρήματος και στη διακίνηση των όπλων, στη διακίνηση λαθρεμπορίας, στα θέματα υγείας. Όλο χρήμα, μόνο χρήμα. Πάρα πολύ, η πιο σωστή λέξη βεβαίως είναι αυτή, διότι από εκεί καθορίζονται όλα.
0: Μα αυτός είναι και ο τελικός στόχος. Να σας πω κάτι, αυτό θέλουν να το κάνουν μόνιμο. Δηλαδή, τι λένε, τόσο καιρό οδηγούμε τον Έλληνα καταναλωτή σε φίλους μας ιδιώτες, οι οποίοι μας δίνουν και κάτι, το 50%, το 60% από τα κέρδη. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε αυτό να είναι μόνιμο? Ακούστε με, κύριε Ρονιμάκη, ένα λεπτό. Χτίσανε, το λέω καθημερινά γιατί θέλω να περάσει στη συνείδηση του Έλληνα και να καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει. Χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Δηλαδή αυτό που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια το κάνανε να είναι μόνιμο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει να πληρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δικά τους! Μόνιμα ο Έλληνας να χρειάζεται. Να πηγαίνει στους ιδιώτες και να σας πω κάτι. Έχουν αφήσει την Ελλάδα να καταστραφεί μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για να μπορούν αυτοί να αντλούν τα χρήματά μας.
1: Και δεν ευρέθηκε ένας συνταγματολόγος να παραπέμψει σε διεθνές δικαστήρια στην καταπάτηση του συντάγματος, διότι το σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τι λέει? Ότι ο Έλληνας φορολογούμενος, όταν είναι Έλληνας φορολογούμενος, το κράτος του παρέχει από το σύνταγμα αυτό ελεύθερη ιατρική περίβλεψη, εργασία, παιδεία και όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν πουθενά? Δεν υπάρχουν, όπως λέτε. Όλα τα ιδιωτικοποιούν, παραβιάζονται στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει Σύνταγμα. Αυτό δεν μπορούσαν οι λεγόμενοι, θα το αναφέρω όμως κάπου, ότι ο Κασιμάτης είχε γράψει αναφορές τελευταία για αυτά τα θέματα και τον οποίο, από ό,τι έμαθα, μετά που πέθανε του απαγόρευσαν να ακουστεί και το όνομά του στα κανάλια, ότι πέθανε ο συνταγματολόγος, από είχε χρέος τουλάχιστον το Πασόκ να το αναφέρει. Το αναφέρει. Δεν τον ανάφεραν εξαιτίας, επειδή έγραψε τελευταία αυτές τις αναφορές ότι ιδιωτικοποιούν προς το βωμό του χρήματος, παραδίδοντας την εθνική κυριαρχία. Αυτά λοιπόν τα έγραψε, απαγορεύτηκε να του πούν το όνομά του. Και βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο κλέβουνε. Ο κόσμος βγάζει αποφάσεις, όπου βγαίνουν αποφάσεις υπέρ του πολίτη, και όμως δεν εφαρμόζονται. Θυμάστε πόσες φορές είχα καταγγείλει από το δικό σας κανάλι, εμέσα στην πολεμική αεροπορία. Το ΝΑΤΟ μας είχε δώσει, έδωσε μια χρηματοδότηση το 1984, το 84, και το οποίο για μια πενταετία τα πήραν τα χρήματα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δεν τα απέδωσαν. Επί Τζοχατζόπουλου τότε λοιπόν, και ήμασταν στα δικαστήρια από τότε. Και μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια δραχμές βέβαια. 40 δις δραχμές. Πληρωμές δεδουλευμένες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων στις ανατολικές βάσεις. Και πού? Στο Υπουργείο Αμήνης. Και το λέω καθαρά αυτό, ότι εκεί δεν έχουν καμία σχέση στρατιωτική, παρά μόνο οι πολιτικοί, διότι είχαμε τους πολιτικούς προϊσταμένους, όπως έχουν και τώρα. Και για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθος, μπορώ να πω και έγκλημα, που μπαίνει στο Υπουργείο Αμήνης πολιτικός. Για μένα πρέπει να είναι καθαρά στρατιωτικός και να υπάγεται μόνο στο στρατιωτικό νόμο, που γνωρίζω ότι θα υπηρετήσουν τυφλά. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά τα αποδόμησαν, ότι βάζουν πολιτικούς προϊσταμένους σε όλα τα υπουργεία για να τους ελέγχουν πλήρως.
0: Και να τους χειραγωγούνε, κύριε Ρονιμάκη, όχι μόνο τους ελέγχουνε, και να τους χειραγωγούνε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Αυτά που είδα εγώ και αυτά που έζησα από τον ΝΑΤΟ, δεν μπορώ να τα ξεχάσω, τα γνωρίζουν και οι δικοί μας στρατιωτικοί. Δεν μπορούν, φοβούνται, έχουν φοβηθεί, έχουν κάνει αυτό το κράτος φόβος και τρόμος προς τους πολίτες. Τι δικαιώματα λοιπόν έχει ένας πολιτής, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, δεν μπορεί να πει την αλήθεια? Αλλά φοβάται, διότι ξέρετε ότι, εγώ θα πω ένα παράδειγμα, όταν κάναμε μήνυση και για την κατάχρηση και των χρημάτων το δικό μας, ο δικηγόρος που έκανε τη μήνυση, μετά από 2 χρόνια, το αφήσανε λίγο να πάει, επήγε η εφορία και τον γύρισε περίπου 20 χρόνια πίσω. Αυτά κάνουν αυτοί που κυβερνάνε. Εκδικούνται τον ελληνικό λαό, εκδικούνται ακόμα και δικηγόρους οι οποίοι πάνε να περασπιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, και αυτό συνέβη και στον COVID-19. Οι καταγγελίες που έχουμε, τι θέλαμε να δώσουμε πολλές καταγγελίες και ως σωματείο τον οποίο έχω και το οποίο αρνούταν οι δικηγόροι να παραλάβουν, να κάνουν καταγγελίες. Υπάρχει λοιπόν ένα φόβος και τρόμος αυτό το ελληνικό κράτος και το οποίο έξω το γνωρίζουν. Αλλά αυτό το συμφέρνει διότι εφαρμόζουν την woke agenda. Σου λέει πλήρες σιωπή, ό,τι ξέρεις, ό,τι ακούεις, δεν το λέμε, δεν το κάνουμε, δεν ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Εκεί είμαστε. Θα έχω καμιά άλλη φορά σοβαρές καταγγελίες και για τις πολεοδομίες. Θα έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Διότι όλα αυτά, οι πολεοδομίες, οι ΔΕΙΑΙ, όλα αυτά είναι θέμα που χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήματα. Υπέρ του κράτους, κατά του ελληνικού λαού. Άμα είναι απλός πολίτης και δεν έχει μέσο να τον βοηθήσει, τον ξετινάσουν. Και θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Σε αυτά τα στοιχεία θα δουλέψουμε πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα. Πώς δουλεύει το πολιτικό προσωπικό σε όλοι και κρατεί όλες τις υπηρεσίες προς οικονομικό όφελός του. Αυτό που είπατε, κύριε Σερέτη. Όλα για τα λεφτά. Ούτε νόμοι πιάνουν, ούτε σύνταγμα εφαρμόζεται, ούτε τους διαφέρνει. Έχουν αχρηστεύσει τα πάντα. Και περισσότερο βέβαια τη δικαιοσύνη που εκεί είχε το αποκούμπι ο Έλληνας πολίτης να πάει στη δικαιοσύνη να δικαιωθεί, μήπως εφόσον οι πολιτικοί δεν υπακούν στους νόμους και το σύνταγμα, αλλά δυστυχώς υπάρχει θέμα σοβαρότατο εκεί. Να γιατί ο ελληνικός λαός τώρα δεν μπορεί να ξεσηκωθεί, φοβάται τι έχει πάθει, παλιά το οποίο δεν το είχε, δεν το φόβιζε. Μην ξεχνάμε παλιά την ομαρχία Ηρακλείου, την έκαψαν τότε εκείνη την εποχή, τη δικιά μας πάλι, για 50 λεπτά της δραχμής, 50 λεπτά της δραχμής, έκαψαν την ομαρχία Ηρακλείου. Γιατί τους δούλευαν και έπιασαν τις ενώσεις ότι δεν έκανε τη δουλειά τους και ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές έκαναν κομπίνες με το εξωτερικό, όπως γίνεται τώρα και με το Ελλαδόλαδο και με άλλους. Τότε όμως ο λαός ξεσηκωνότανε και έκανε, δεν φοβότανε, διότι δεν υπήρχαν βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, όλοι αυτοί οι νόμοι. Κάνεις αυτό, πρόστιμο, κάνεις εκείνο, σου κατάσουνε, χρωστάς στην εφορία κάτι, κατευθείαν κατάσχεση. Καταλάβετε που φτάξαν τον ελληνικό λαό με ευθύνη αυτών που κυβερνήσαν τουλάχιστον τα τελευταία από το 2010 μέχρι σήμερα, ισοπεδώσανε νόμους, συντάγματα, φορείς, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και έχουν κάνει τον κόσμο να φοβάται. Άρα λοιπόν η προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς κύριε Σερέτη είναι πολύτιμη και καλά θα κάνει ο ελληνικός λαός να μαθαίνει την αλήθεια αυτά που λέτε. Και σήμερα εχάρηκα που ακούστηκε το όνομα για το θέμα της Μακεδονίας και το οποίο προσπαθούν να τα εξαλείψουν, αυτά να τα εξαφωνήσουν, την ιστορία μας.
0: Δεν μπορούν και δεν φοβόμαστε.
13: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με τρεις αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Αιτωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών, αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. Τέσσερις πόλεις της Αιτωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαβρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαβρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου, όπου θα εισέρχονται ξανά στην Ιόνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Αύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευσης στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Ετωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
17: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
18: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
19: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
18: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
19: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
18: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
19: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
18: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
19: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
18: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
19: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
20: Γυρο-δικείο!
21: Γυροδικείο!
20: Γυροδικείο!
21: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
22: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη.
3: Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
22: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
22: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
22: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών.
22: Κρουαζιέρες.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
22: Χαριλάου Τρικούπη 15.

0: πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ, πού είναι τα κουλουράκια?
6: Α, δεν ξέρω, ήταν εδώ.
5: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
1: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
11: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
1: Στο 2ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 062 και online στο www.profilefkada.gr.
11: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
12: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
13: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
12: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
13: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
12: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
13: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
12: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
14: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
18: Και το μπάρμπεκιου.
17: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
19: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
17: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
19: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
20: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
21: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
14: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελαραδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με τρεις αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. Τέσσερις πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζετε ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευσης στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Αιτωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το fish bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του fish bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το fish bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία.

0: τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
5: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο Θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
1: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
1: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
1: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
7: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Sport και casual.

0: πτηνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Νύχτα. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: να γερνούνε.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκαρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελαλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με 3 αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. 4 πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Αιτωλοκρανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το Καταμάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευσης στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Αιτωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά.

0: Εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
0: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
0: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
5: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87

0: 00043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
9: ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
12: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με 3 αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών, αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. 4 πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό Διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευσης στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Ετωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65 82.
2: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
3: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
2: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
3: Κοίτα ποιος μιλάει.
2: Γιατί?
3: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
2: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
4: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
5: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
8: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56 354.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώ. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
11: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26 062 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία.
3: Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Γυροδικείο!
16: Γυροδικείο!
10: Γυροδικείο!
16: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
17: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
18: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Disco.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκαρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέριμνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του 2ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελαλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με 3 αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών, αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. 4 πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Ιόνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευσης στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Ετωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
6: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
6: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
7: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε

0: κασκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
2: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
1: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
2: Δηλαδή?
1: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
3: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
3: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 2641 027 940.
3: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayanda Silias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayanda Silias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
7: Dayanda Silias. Η τέλεια λύση.
8: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
5: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση.
1: Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
11: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
12: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
13: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
12: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
13: Κοίτα ποιος μιλάει.
12: Γιατί?
13: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
12: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
14: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
15: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
16: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
17: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
16: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
16: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
16: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
19: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφέ σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
20: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
21: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
22: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Πρώτη είδηση για σήμερα είναι η επιδείνωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδους ανέμους, με την ετεροκαρανία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται την 3η 13 Οκτωβρίου. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές που έχουν ήδη παρουσιάσει προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς και κοντά σε ρέματα, χυμάρους και σημεία του οδικού δικτύου που είναι ευάλωτα σε πλημμύρες. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ετωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη Βόνιτσα καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και υπερχείληση ρεμάτων με μηχανήματα να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν και στην περιοχή της Μπούκας, Αμφιλοχίας, ενώ υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στην περιοχή της Βόνιτσας αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο προς το Μοναστηράκι. Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους με συσσωρευμένα νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι των περιοχών που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίχινη. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όταν εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες και να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ρέματα και σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά. Ιδιαίτερη μέρημνα χρειάζεται για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά και για τους ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς. Η ενημέρωση από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί βασικό μέσο πρόληψης, καθώς η έγκυρη προετοιμασία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους. Μια σημαντική διάκριση για τη μαθητική κοινότητα του Αγρινίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Η Αδαμαντία Μπελιγιάννη, απόφοιτη του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, συγκαταλέγεται στους αριστούχους των πελαλαδικών εξετάσεων που επιβραβεύονται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με τρεις αριστούχους μαθητές από την Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία και την Ηλία, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους. Η διάκριση αποτελεί επιβράβευση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών αλλά και της συμβολής των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους. Η επιτυχία νέων ανθρώπων από την περιοχή υπενθυμίζει τη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης, της υποστήριξης των μαθητών και της δημιουργίας ευκαιριών για τη νέα γενιά. Τέσσερις πόλεις της Ετωλοκαρνανίας περιλαμβάνει η πρωτοβουλία ενημέρωσης για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων και τη σημασία της πρόληψης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις αφορούν το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αύπακτο και την Αμφιλοχία. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών, τη σχέση του με ορισμένες μορφές καρκίνου και τη σημασία του εμβολιασμού, του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης ιατρικής συμβολής. Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πρόληψη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εκδήλωσης ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Αγρινίου. Η πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και στην ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπέρταση. Η μέτρηση της πίεσης, η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η υιοθέτηση των υγιεινών συνηθειών αποτελούν σημαντικά εργαλεία πρόληψης. Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας ζωής και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Ετωλοκαρνανίας προχωράει η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς της ελαιοπαραγωγής. Για τους παραγωγούς, η προστασία του ελαιοκάρπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προσβολή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τις σχετικές οδηγίες. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των προσβολών έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος ναυπακτίας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αστυνομική ενημέρωση, οι δύο άντρες συνελήφθησαν επ' αυτοφόρου στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Η αστυνομική δραστηριότητα στην περιοχή εντάσσεται στις προσπάθειες αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι οι λεπτομέρειες κάθε υπόθεσης πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο άντρας εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλισης. Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Η υπόθεση υπενθυμίζει τη σημασία της στήρησης των βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων. Την έναρξη του νέου κύκλου εσπερινών κηρυγμάτων ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Τα κηρύγματα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού έχουν ως γενικό θέμα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης και απευθύνεται στους πιστούς που επιθυμούν να συμμετέχουν σε απαντήσεις θρησκευτικής ενημέρωσης και πνευματικού προβληματισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για το πρόγραμμα των ακολουθιών και των ομιλιών. Από τις 7 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, θα εφαρμόζεται εκτροπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα από τον κόμβο Γαυρολίμνης έως τον κόμβο Μεσολογγίου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Ιωάννινα θα εξέρχονται στον κόμβο Γαυρολίμνης και θα ακολουθούν την παλαιά Εθνική Οδό σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση μέχρι τον κόμβο Μεσολογγίου όπου θα εισέρχονται ξανά στην Αιώνια Οδό. Λόγω της εκτροπής προβλέπονται μειωμένα κόμιστρα στον μετοπικό σταθμό Διοδίων Κλόκοβας. Οι οδηγοί καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη διαδρομή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην Ναύπακτο βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από συναντήσεις και μηνύματα που συνδέθηκαν με την παρουσία της στην πόλη. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή. Κάθε χρόνο οι επιτυχιακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της πόλης. Ζήτημα αστυνόμευσης στην ορεινή Τριχονίδα και στις ευρύτερες ορεινές περιοχές της Ετωλοκρανίας τέθηκε εκ νέου στο δημόσιο διάλογο. Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε σχετικά με την αστυνόμευση στην ορεινή Τριχονίδα. Η παρουσία αστυνομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένους οικισμούς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους, οι οποίοι χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Οι μεγάλες αποστάσεις, η γεωγραφική ιδιομορφία και η διασπορά των οικισμών δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αστυνόμευση. Το ζητούμενο για τις τοπικές κοινωνίες είναι να υπάρχει αποτελεσματική αστυνομική παρουσία και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης όπου χρειάζεται. Δημόσια παρέμβαση για τη λειτουργία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όραμα και Προοπτική, Βασίλης Σόζος. Στην εκδήλωσή του υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία κανενός, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η παρέμβαση εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση για τη διοίκηση του Δήμου και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ισότιμη αντιμετώπιση των δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν βασικά ζητήματα που συζητιούνται. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Πώς κινήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641 0 25 776. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 2641 0 58 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Είναι μία, μόνο μία.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω.

0: 97 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
10: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 2641045544
10: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής, Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
16: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
10: Για φωτιά. Καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
12: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
15: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
14: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
15: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www. Profilevkada.gr.
14: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
16: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
17: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
16: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
16: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
17: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
18: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
19: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
21: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
8: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και η είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 27 940.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθός

0: λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
0: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπι 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
2: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 11:30.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
10: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
13: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.
2: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Ραδιόραμα. Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
3: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
3: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 2641-045-544
3: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
11: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
10: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
11: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
10: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
12: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγαριά.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.30.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
8: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
2: Ραδιόραμα στους 101,7 και ραδιόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

βάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.